Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Ακούτε LGR.
4: 3, 2, 1.
5: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
5: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
5: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
5: All right, can we start again?
4: Go on then.
5: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
5: Join us for Chagan and Ledger every Monday from 8 p.m.
4: I'm Budger.
5: I'm talking.
4: Sorry.
5: Join us for Chagan and Ledger every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
5: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
5: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
4: I'm Budger.
5: Delos Pandon. Chagan and Ledger
4: Monday Night Mayhem. 8 p.m. onwards, be there.
0: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, LGR.
3: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Ναι, το

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ,

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάνω σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Και ποτέ έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Βάλα μυαλό ούτε σε ένα και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω ότι έχω αφήσει και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου, πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελείωσα.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Martin with 123 votes, 7%. The Liberal Democrats finished last with 51 votes, 3%. Turnout was 21.9%. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Μείνετε μαζί μου. Θα έχουμε αρκετά να κάνουμε, να πούμε, να ακούσουμε. Έχουμε να δούμε τον τύπο, τον κυπριακό, τον ελληνικό, τίτλους ειδήσεων, τα διεθνή νέα. Έχουμε να δούμε κάποιες ανακοινώσεις, πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Αυτά λοιπόν, για να δούμε. Συνεχίζουμε με τραγουδάκι και μετά θα κοιτάξουμε λίγο τα έντυπα.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο καιρός μας, 18 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, θα ανέβει σήμερα μέχρι 29. Γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5 και μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει ο καιρός. Θα δύσει ο ήλιος σήμερα κυρίες και κύριοι στις 9 και 15 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Απόψε, καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι. Θα είναι μαζί μας, ναι, το φεγγάρι στις 8 η ώρα και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Ο ήλιος θα βγει και πάλι αύριο το πρωί 4 και 58 λεπτά με την θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 14 και 28. Την Τρίτη θα ανέβει μέχρι και 30 βαθμούς. Όλη η εβδομάδα θα είναι μέχρι και την Παρασκευή μεταξύ 27-28 μέχρι 30 βαθμούς. Από το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι πιο κάτω η θερμοκρασία. Για να δούμε. Προς το παρόν 18 βαθμοί Κελσίου. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Δεν είναι λοιπόν ο κόσμος για να είμαστε δυο ξένοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι. Για να δούμε την ώρα μας, 39 λεπτά έχουμε μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο και νομίζω κάπου εδώ να πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα έντυπα και νομίζω να αρχίσουμε με τα κυπριακά τα έντυπα, να δούμε τους τίτλους ειδήσεων. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον θα το δούμε αναλυτικότερα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Το σύστημα δουλεύει μια χαρά. Εντάξει, και μπαίνουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα όπου από εδώ θα δούμε τους τίτλους ειδήσεων. Alpha News, αυτή είναι η ιστοσελίδα που μπαίνουμε για την Κύπρο. Alpha News λοιπόν, ειδήσεις από την Κύπρο, για να δούμε. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια φωτογραφία, πρώτη-πρώτη εδώ. Ο πρόεδρος λοιπόν αναζητά στηρίγματα και συμμάχους. Το πλάνο δεν βγήκε όπως ήθελε, καθώς κύριος αντίπαλος θεωρείται ο Δυσί, ενώ συγκυβερνώντες και ΕΛΑΜ δεν είναι δεδομένοι. Δεν είναι δεδομένοι. Προεκλογικές εκστατείες άρχισαν από τώρα. Διαβάστε λοιπόν αποκλειστικά στον Άλφα της Κυριακής. Ένας ανασχηματισμός, μία συμμαχία και υποψήφιοι για το χρήσμα. Λοιπόν, για να δούμε. Όχημα ρέει παρέσυρε 25χρονο πεζό στη Λεμεσό, εγκατέλειψε τη σκηνή ο οδηγός. Παναγιώτης Κουτσουμπής, το τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του στην Πάφο. Δεν τον γνωρίζει τον κύριο, δεν και απολογούμε. Εδώ πιο κάτω, τελευταίο τεστ στην Αυστρία για την Πάφο. Το Ιράν έριξε πυρά κατά πλοίου με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται μέλος του πληρώματος. Και πιο κάτω, από την τράπεζα στο χρυσοχοΐο, μπλεγμένος και στις δύο απόπειρες ληστείας ο 41 ετών που συνελήφθη. Στις φλόγες οχήματα στο Γέρι, δύο καταστράφηκαν ολοσχερός. Ζημιές σε 6 αυτοκίνητα, τίτλοι ειδήσεων στην Κύπρο. Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, κίτρινη προειδοποίηση για το πρώτο σαραντάρι. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία στην Κύπρο. Σαρωτική αστυνομία, 19 συλλήψεις μέσα σε ένα βράδυ. Ιδού τα αδικήματα. Το πιο κάτω, το εδόλιο του ΕΔΑΔ η Κύπρος. Βίντεο μαύρισε σε εισαγωγικά η θάλασσα στο λιμανάκι της Πάφου, γέμισε πετρέλαια και λάδια. Μάλιστα. Αυτά ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα νέα μας από την Κύπρο, οι τίτλοι ειδήσεων από την Κύπρο. Το πιο ενδιαφέρον είναι οι προετοιμασίες για τις εκλογές που θα γίνουν το 2028 και πάμε σε διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Νέος εφιάλτης στο περσικό Σενκόμ. Χτυπήσαμε 140 στόχους στο Ιράν. Συναγερμός σε Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Χτυπήθηκε κυπριακό πλοίο. Αγνοείται μέλος του πληρώματος. Στις φλόγες λοιπόν ξανά ο περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτυπούν το Ιράν. Απαντάμε επιθέσεις στα κράτη του κόλπου. Η Τεχεράνη έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούς και πάλι. Τα κλείσανε. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα το πληρώνει. Νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για να δούμε πού θα πάει, πού θα βγει αυτή η ιστορία όλη. Μαρινάκης στο Newspomp. Δεν θα επιστρέψουμε στις πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα. Τι είπε για ελληνοτουρκικά ακρίβεια, Τσίπρα και πολιτική βία. Πέθανε 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Είχε οτισμό με 89% αναπηρία. Από την διάγνωση της κόρης του με διαβήτη τύπου 1 στο απαιτητικό τρίαθλο, όταν λυγίζω, λέει, σκέφτομαι την ευθύνη που έχω απέναντι στα παιδιά μου. Και πιο κάτω, Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει καμία αμερικάνικη δέσμευση προς την Τουρκία για τα F-35. Τι είπε για συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας. Και το Μουντιάλ εδώ πέρα, τον γκολ ποίημα του Αλβαρές στο 112ο που άφησε, αψήφιζε μάλλον τους αριθμούς και τρέλανε την οπτά. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, το Μουντιάλ φτάνει και αυτό προς το τέλος του. Ο εκπληκτικός Μπέλιγχαμ υπέγραψε σε εισαγωγικά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο. Διέλυσε σταθεμένο ταχύ και αναποδγύρισε στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Και λίγο πιο κάτω, εδώ, γλυκά νερά. Σύρια λιδοφωνία της Caroline. Πότε και πού κάνει πρεμιέρα. Μανφίν, νέες αποκαλύψεις, οι 12 ύποπτοι και το σαγκίδιο κλειδί, ποιος είναι ο ψηλός ύποπτος 8. Γιούνγκ Ντινγκ, θρίλερ για την εξαφάνισή της, στο μικροσκόπιο οι οικονομικές διαφορές 500.000 ευρώ. Καιρός η προειδοποίηση Αρναούτογλου. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε το Μουντιάλ εδώ πέρα τι έγινε. Ψες. Εκπληκτικό λοιπόν, Μπέλιγχαμ υπέγραψε συνολικά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε τα 2 γκολ των 3 λιονταριών για την ανατροπή και την νίκη 2-1 στην παράταση κόντρα στους Νορβηγούς. Σε ριχά νερά ο Χάλαντ, διαμαρτυρίες για ακυρωθέν γκολ των Σκανδιναβών. Τρία λιοντάρια κόντρα στους Βίκινγκς. Μια πραγματική μάχη στο καυτό λόγω ζέστης και υγρασίας Μαϊάμι, που βρήκε τελικά τους Άγγλους να πανηγυρίζουν την μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αποτέλεσμα που φέρνει την υπογραφή του Τζουν Μπέλιγκαμ. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, στο 90 λεπτό ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 1-1, λέει, με την Αγγλία νικά με τέρμα στο ξεκίνημα του έξτρα ημίωρου. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο μάτς. Ο Μπέλιγκαμ ισοφάρισε πριν βγει το ημίχρονο. Οι Σκανδιναβοί σκόραραν με τον Χέγγεμ, αλλά και το τέρμα ακυρώθηκε, αλλά λέει το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Χάλαντ. Ξεκινώντας έντονες διαμαρτυρίες, τελικά ξανά ο Μπέλιγκαμ στην παράταση ήταν αυτός που καθόρισε τα πάντα. Το βαρύ πυροβολικό των Νορβηγών εμφανίστηκε αρκετά κουρασμένο, λέει. Μάλιστα. Οι Άγγλοι λοιπόν στα ημιτελικά. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε ενδιαφέρον match ξανά. Προχωράμε για να δούμε την ώρα μας. 5 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε τραγουδάκι και αν προλάβουμε θα δούμε και τα διεθνή νέα. Ιδάλλως θα τα δούμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χριστός Μανώλης Λιδάκης. Ειδήσεις λοιπόν από το διεθνή χώρο. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Βρετανία συνελήφθη, λέει, 28χρονος για την δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Βέντεκομ. Πιο κάτω, Καναδάς, 2 νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Νότιος Λίβανος, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συντονίζουν τα βήματα για την αποχώρηση του Ισραήλ. Ουγκάντα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία. Νέα Υόρκη, Γκάγκενχέιμ, ανάμεσα στα κτίρια όπου εντοπίστηκε το βακτήριο της νόσου των λεγιονάριων. Το Ιράν ζητάει εκδίκηση για τον Αλί Χομενεΐ και απειλεί με αποχώρηση από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Letterboxd είναι προς πώληση Netflix. Sony και Paramount ετοιμάζουν προτάσεις. Δυτική όχθη, ένοπλοι Ισραηλινοί επικοί κράτησαν για 90 λεπτά Αμερικανό βουλευτή. Στη Γαλλία κλείνουν νωρίτερα ο πύργος του Άιφελ και το Λούβρο λόγω καύσωνα. Σύνδρομο της Αβάνας, αποζημιώσεις εκατομμυρίων για τη μυστηριώδη ασθένεια των Αμερικανών διπλωματών. Travel and Leisure, αυτές είναι οι 15 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης, αναλυτικά η λίστα. Το Ιράν σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ σύμφωνα με Ισραηλινές πληροφορίες. Βρετανία, σε απόγνωση η εκπαιδευτική λόγω καύσωνα. Λιποθυμίες, θερμοπληξίες και αίθουσες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Κλητεύσεις σε δημοσιογράφους των New York Times από την κυβέρνηση Τραμπ, θρασίτατη πράξη. Στη Βρετανία φέθηκε ελεύθερος ο 26χρονος που είχε συλληφθεί για την δολοφονία της Αν Βέντεκομ. Πάνω από 900.000 άνθρωποι εγκατάλειψαν τα σπίτια τους στην Κίνα λόγω του τυφώνα Μπάβι. Στη Γερμανία ελεύθερη αφέθηκε η Όμηρος. Ο δράστης τραυματίστηκε ελαφρά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τίποτε άλλο εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε. Okay. Στην Αλβανία συνεχίζονται αντιδράσεις για τη σημερινή συναυλία του Kanye West, ακύρωσε την. Η Oasis και το Clansbury οδήγησαν τη Βρετανία σε χρονιά ρεκόρ για το μουσικό τουρισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι συναυλίες για το Ιράν, μιλούσαμε για συναυλίες και κολλήσαμε πάνω στη λέξη. Οι ΗΠΑ, οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, αλλά η εκεχηρία τελείωσε. Το αίτημα για τα στενά του Ορμούς είναι της... Κατάσταση είναι άσχημη. Λοιπόν, για να δούμε πιο κάτω, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Αυτά. Νομίζω να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: City Hall's own land and property company may struggle to hit their own housing ambitions due to difficult circumstances, officials have admitted. GLA Land and Property Limited, GLAP, was established in 2012 by former Mayor Boris Johnson as the Greater London Authority's GLA wholly owned land and property company, and handed a £300 million

καλή σα ημέρα και πάλι στα 15 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Πάμε να δούμε λιγάκι και τις ανακοινώσεις μας. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για σας. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, που είναι για σήμερα. Σήμερα Κυριακή, λοιπόν, 12 Ιουλίου, η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε μπάρμπεκιου σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας στο Wood Green αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Χθες βρεθήκαμε εκεί στην Εκκλησία της Παναγίας. Δίπλα είναι η Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα. Στο χολ λοιπόν εκεί έγινε εκδήλωση για τα 60 χρόνια του σχολείου, του ελληνικού σχολείου του Αποστόλου Βαρνάβα. Μια επιτυχημένη εκδήλωση η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Περισσότερα μπορείτε να δείτε, το είχαμε καλύψει εκεί και με το Hellenic TV. Μπορείτε να δείτε εικόνες και ήχους πολύ σύντομα στο Hellenic TV. Αυτά, συγχαρητήρια σε όλους τους δασκάλους, στον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Πόλη Πολυκάρπου, και στους υπόλοιπους και στα παιδιά που μας ενθουσίασαν πραγματικά. Ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση με συμμετοχή 2 μουσικών που ήρθαν από την Κύπρο και οι οποίοι δίδαξαν στα παιδιά κυπριακά τραγούδια τα οποία μας παρουσίασαν στην χθεσινή εκδήλωση. Σήμερα στην εκπομπή μια φορά και έναν καιρό θα ακούσετε κάποια από αυτά τα τραγούδια. Η εκπομπή λοιπόν, η οποία γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παροικιακά μας σχολεία, σήμερα επιλαμβάνει κάποια τραγούδια από την χθεσινή εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 10 και λίγο μετά το Δελτίον Ειδήσεων με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού Μαθαίου Βενετσάνου και τη συμμετοχή τη δικιά μου, ευθύνη για την παραγωγή Βασίλης Παναγής, για 35 χρόνια και πλέον γίνεται αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Τραγουδάκι.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πριν από τα διαφημιστικά μας, να σας πω και πάλι για να σας θυμίσω να σημειώσετε την ημερομηνία που θα γίνει το τρίτο κατά συνέχεια Paikkonnina Cypriot Festival στις 4 Οκτωβρίου Κυριακή, Sunday the 4th of October 2026, the BCF 26, which is going to be to held at the external grounds of Cypriot Community Center and inside the Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start 10 o'clock a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. Είσοδος ελεύθερη. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκεί στο Wood Green, London N22. Αρχίζει στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη, κυρίες και κύριοι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έρι και μας έφερε στα 25-26 τα κανονικά μετά τις 8. Θέλω να πω καλημέρα στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Και αυτή τη φορά έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του των τριών για να δούμε 3 λίτρων, 79 λίρες, 98 πένες, κυπριακό έξτρα, παρθένο ελαιόλαδο, Άγιος Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 πένες και 98 79 λίρες και 98 πένες, κριτικό μέλι έρος 900 γραμμαρίων, 2 για 34 λίρες, 99 πένες. Και κάνουν και free delivery στο Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Το Δήμος Continental βρίσκεται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή μπορείτε να μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk. Εκεί λοιπόν θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Να πω καλημέρα στο Μάριο και την Ειρήνη και να ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ όμορφη Κυριακή και καλές δουλειές. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε κάποιους τακτικούς μας ακροατές που είναι μαζί μας. Να πω καλημέρα λοιπόν στα κορίτσια και τα γόρια, the boys and the girls at the cleaners unite. Good morning to you and good morning to everyone at Asteria, same company. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. And thank you very much, boys and girls from Cleaners Unite. Thank you for your services. Καλημέρα να πω στον κύριο Νάκη και στην κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro και όλη την υπόλοιπη ομάδα, τον Roger Greg και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και ευχαριστούμε, αγαπητέ Νάκη, για την φιλοξενία. Καλημέρα θέλω να πω στον καλό μου το φίλο τον Δώρο τον Μούλο και τους φίλους του. Να έχεις μια καλή μέρα, αγαπητέ μου. Και επίσης καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Και να πω καλημέρα επίσης εκεί στο Wood Green, στον Θανάση και τον Γιάννη εκεί στο Λούτσια και απέναντι το YNS. Και πριν φύγω από την περιοχή εκεί στο Wood Green, καλημέρα σε όλους εκεί στο Hellenic TV, τον Γιώργο τον Λίνκο, την Ειρήνη και τους υπόλοιπους. Και να πάμε λίγο πιο κάτω εκεί στο Taste of Cyprus. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Μόντι, τα κορίτσια του και τα γόρια του εκεί και όλους τους σταμόνες, τον κύριο Κώστα που θυμάμαι, τον κύριο Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη, τον κύριο Ανδρέα, όλους εκεί. Καλή σας ημέρα, την Ειρήνη και την Ανδριάνα. Καλημέρα να έχετε όλοι σας. Και να τους αφιερώσουμε και όλα μας τα τραγούδια έτσι, με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε όμως πριν από αυτά, έχουμε, για να δούμε, έχουμε σύντομο διαφημιστικό. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, φτάσαμε τα 48 λεπτά μετά τις 8 και σε αυτό το σημείο να πούμε καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους και συνεργάτες που σήμερα έχουμε πρόβα εκεί στο Θέατρο Τέχνης για την εκδήλωση της πρώτης μέρας που θα γίνει στο Θέατρο Τέχνης για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που αρχίζει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και τελειώνει Κυριακή 26 Ιουλίου. Η εκδήλωση της πρώτης μέρας περιλαμβάνει την ανύψωση της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης αποκαλυπτήρια πλάκας στην μνήμη της Μαρούλας Ευγενίου, σύζυγος του Γιώργου Ευγενίου, η οποία βεβαίωσε πρόσφατα. Επίσης να πούμε ότι μέσα στις 7 η ώρα, μέσα στο θέατρο, θα έχουμε ομιλίες καταρχήν από τον αξιότιμο υπατορμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Δήνο, κύριο Δόκτωρα Κυριάκο Κούρου, the High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, and short speeches, σύντομες ομιλίες από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου του Λόγου του Cyprus, καθώς και τον κύριο Σάβα Γεωργίου, τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Κυπριών Αγγλίας. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα presented by Vasilis Panagis, featuring music and songs by Kat Neokleus, Yorgos Erasimos, Makarios, Andros Stavrou, and Phil Raya. Poetry by Vasilis Panagis, Lucy Christofi, Panos Savidis, Lee Michaels. Και στη συνέχεια θα έχουμε σύντομη αναφορά από την Σούλα Χριστοδούλου, η οποία θα μιλήσει για το βιβλίο της The Summer Will Come, το καλοκαίρι θα έρθει. Θα προβάλλουμε δύο βίντεο, το ένα του Γιώργου Γεράσιμου για την Κύπρο, καθώς επίσης και το δεύτερο του Steve Constantine, και αυτό αναφερόμενο στην Κύπρο, γραμμένα και αφιερωμένα και τα δύο για την Κύπρο. Και αυτή είναι η πρώτη μέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν πολλά και διάφορα. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης www.theatrotechnis.com/watch-on/cyprus-week-2026. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για όλη την εβδομάδα. Θέλω να πω επίσης ότι γράφτηκαν δύο τραγούδια ειδικά για τις εκδηλώσεις και τα δύο σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Είχα την καλή διάθεση και την έμπνευση να γράψω τους στίχους για την Κύπρο και τα δύο τραγούδια. Το ένα είναι το «Κύπρος μου όμορφο νησί» και το δεύτερο «Θέλω να πάω έσω μου». Πέρασαν 52 χρόνια και ακόμα καρτερούμε να γυρίσουμε πίσω. Τι να πούμε, τι να κάνουμε. Υπομονή χρειάζεται και ελπίδα. Και ενώ σου έχουμε υπομονή και ελπίδα, ίσως, όπως λέει και η κυρία Γεωργία, μακάρι να πάει πίσω. Να δούμε. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, πρέπει να ελπίζουμε. Και η κυρία Γεωργία επέλεξε αυτό το τραγούδι να το ακούσει, μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κυρία Γεωργία μου. Να είστε καλά και χαίρομαι που σας αρέσει το τραγούδι, όπως αρέσει και σε πολλούς άλλους. Είδα και στα social media πολλά shares, γιατί είναι πολλοί που πονούν, είναι πάρα πολλοί που πονούν και αγωνιούν και θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους. Θέλω να πάω έσω μου, θέλω να γυρίσω σπίτι μου, I want to go back home.
Η μουσική, όπως έχω πει, είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο. Και η φωνή του Ζαχαρία. Ακούστε το, κυρίες και κύριοι. Και θυμηθείτε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε.

Αυτά λοιπόν, μουσική Κύπρος Χαρλάμπους, στίχη Βασίλης Παναγής, φωνή Ζαχαρίας, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει και το άλλο τραγούδι που έχω αναφερθεί, Κύπρος μου όμορφο νησί, πάμε να τα ακούσουμε και αυτό πριν το δελτίο ειδήσεων.

Χρήστος Μάστορας και Γυρισμός. 8 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Να χαιρετήσω, θέλω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν και είναι μαζί μας πάντοτε. Όπως θέλω να χαιρετήσω τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Leftings and Estates και όλο το προσωπικό εκεί. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη, την κυρία Αναστασία Ούρη, εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί, καθώς και όλους τους θαμώνες. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Ούρη, για την στήριξη τόσων πολλών ετών, χορηγών μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας πάνω από 35 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαιρετήσω επίσης και την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινα Foods. Ευχαριστούμε για την πολυετή

η στήριξη, αγαπητή κυρία Δέσποινα. Καλές δουλειές εύχομαι, να είστε πάντα καλά. Και να τους χαρίσουμε το γιασεμίν της πόρτας σου, που ήρθα να το κλαδέψω, και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

Κατερίνα Παπαδοπούλου και Γιασεμίν, κυπριακό τραγούδι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, θαυμάσια ερμηνεύτρια, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που τραγουδά και τα κυπριακά τραγούδια, κυπριακή διάλεκτο. Καλημέρα, θέλω να πω στον καλό μας φίλο κρατή, τον Δημήτρη τον Μορφίτη. Ευχαριστώ, αγαπητέ Δημήτρη, για τα σχόλιά σου. Και επιθυμεί ο Δημήτρης, επί τη ευκαιρία που φτάνουμε, πλησιάζουμε τις επαιτίους, να χαρίσει σε όλους τους Μορφίτες και τα περίχωρα εκεί στη Μόφου το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα τραγούδι του αγαπητού φίλου του Νίκου του Σαββίδη, σε μουσική και στίχους ο Μόρφου. Πάμε για τον Δημήτρη τον Μορφίτη και όλους τους Μορφίτες.

0: τραγούδι και 20 λεπτά μετά τις 9 να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο είναι το τραγούδι του καλού μου φίλου του Μιχάλη Κατζηγιάννη, «Όλα μαγικά». Και αυτό θέλω να το χαρίσω στον καλό μου Θεόδη τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολα Σπρίντες, καλή σας ημέρα, στον Τόνι τον Θεοδόρου εκεί στο Κουζίνα Εξπρές, στον Άρη και την ομάδα του, η υπόλοιπη ομάδα, τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη και επίσης στην Λι Μάικολς, στην Σούζι, στην Λούσι Κρίστη και την Μέρι Σπύρου. Και σήμερα θα τα πούμε από κοντά εκεί στο Θέατρο Τέχνης, αγαπητοί μου, για πρόβα, να είμαστε εκεί στην ώρα μας για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε, να κάνουμε καλή δουλειά, γιατί ο κόσμος μας περιμένει εκεί στις 20 του μήνα, που είναι η έναρξη της εβδομάδας για την Κύπρο, να απαγγείλουμε ποίηση και να τραγουδήσουμε τραγούδια. Χαιρετώ επίσης τον Γιώργο τον Γεράσιμο και την Τίνα και όλη την ομάδα του Γιώργου, τον Μακάριο και τον Άντρο, ο οποίος μου ζήτησε ένα τραγούδι, θα το ψάξω, Άντρο, είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε κάτι. Εάν είσαι μαζί μας σήμερα και ακούεις, να αναμένεις, έχουμε ακόμα 40 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Μιχάλη του Χατζηγιάννη, και μετά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη έρχονται και τα διαφημιστικά μας.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

Όπως έχω πει, αγαπητέ φίλε Άντρο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον κουμπάρο σου τον Φώτο, που θέλετε να ακούσετε το τραγούδι «Φέρτε μια κούπα με κρασί». Βρήκα το original, αγαπητέ μου, το original. Το λοιπόν, και θα πάμε να το ακούσουμε χαρισμένο σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους τους φίλους σου και στον κουμπάρο σου. Λοιπόν, απολαύστε το. Είναι η πόλη Πάνου, 1971.

0: Αυτά λοιπόν από την Πολυπάνου, τραγούδι του 1971 λοιπόν, φέρτε μια κούπα με κρασί και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, καλημέρα στην κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη διευθύντρια, τη κυρία Ζούλη Κωνσταντινίδης, καλημέρα στο προσωπικό, χαιρετώ τον Λουί Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον Μάμα και όλους τους άλλους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, και επίσης το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία και όλους τους θαμώνες εκεί. Καλή σας ημέρα και να τους χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια για να δούμε. Εδώ είμαστε.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
4: Αυτά. Για να δούμε 15 λεπτά πριν από τις επόμενες ειδήσεις. Και μετά από αυτό θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό, που σήμερα, όπως έχω πει, περιλαμβάνονται και τραγούδια από την εκδήλωση της χθεσινής μέρας, όπου εκεί στον Απόστολο Βαρνάβα, το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα, παρουσίασε την τελική του γιορτή, βασισμένη στα 60χρονα λειτουργίας του, και ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους εκεί και εύχομαι πάντοτε έτσι καλές επιτυχίες. Για να δούμε, θέλω να ακούσουμε ένα-δυο από τους καλλιτέχνες της επαρχίας μας, οι οποίοι θέλουν να ακούγονται και εδώ τακτικά, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν, και να χαιρετήσω τον Γιώργο τον Μασό, ο οποίος είναι ένας από τους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν κάνει αρκετή καριέρα, αρκετή δουλειά εδώ στην Μεγάλη Βρετανία, διατηρώντας και την κυπριακή διάλεκτο, καθώς επίσης διατηρώντας και την ελληνική μουσική. Συγχαρητήρια στον Γιώργο. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα να έχετε, αγαπητέ φίλε μου Γιώργο, και αγαπητή κυρία Αντρούλα, να είστε καλά πάντα.

δεκάλεπτο πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων και θέλω να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που θα μας το πει ο Ντίνος Κυριακούλης και είναι ένα τραγούδι για την αγαπημένη του Καρπασία.

Και μετά από τον Κούλη Κυριακίδη έχω τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Γρηγορίου, ο οποίος θα κλείσει και αυτή την τρίτη ώρα. Να σας ευχαριστήσω που είναι μαζί μου, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο Δευτέρα στις 10 η ώρα Ρονδίνου, να είστε μαζί μου όπως πάντα. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά, θα έχουμε κάποια πράγματα να πούμε, να ακούσουμε, ενημέρωση και διασκέδαση, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 10 ώρα Λονδίνου. Να έχετε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και νύχτα. Στις 10 λοιπόν δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Αυτά. Να είστε καλά. Τι άλλο να πούμε. Γιώργος Γρηγορίου και η Λεμονιά. Bye bye.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Πολύ ωραία, καλώς ήρθαμε και πάλι εδώ. Καλή σας ημέρα, μικρή και μεγάλη μας φίλη. Και καλημέρα, Μαθαίο.
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος, Βασίλη, για μια ακόμα χρονιά, έτσι, σχολική χρονιά.
0: Όλα τα όμορφα πράγματα φτάνουν στο τέλος τους κάποτε, αλλά με την ελπίδα ότι ξαναρχίζουμε, έτσι δεν ανησυχούμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Θα ξεκουραστούμε.

0: κουραστούμε λιγάκι. Θα πάμε στη θάλασσα, θα πάμε διακοπές, θα πάμε να κολυμπήσουμε, θα παίξουμε, τα παιδιά ειδικά, θα παίξουν πάρα πολύ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Χρειάζεται και αυτό. Είναι
1: και θα ετοιμαστούμε να γυρίσουμε πίσω και θα έχουμε και τα νέα όσον αφορά και το διαγωνισμό μας.
0: Βεβαίως, ναι, εννοείται. Όπως έχουμε ήδη πει, έχει λήξει η προθεσμία, έτσι. Έχουμε λάβει αρκετές συμμετοχές, Βασίλη, γύρω στις 55-60, νομίζω,
1: έτσι,
0: περίπου.
1: Μπράβο.
0: Θα τα μελετήσει η κριτική μας επιτροπή και μέσα στο Σεπτέμβρη θα έχουμε τα αποτελέσματα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, Βασίλη, ήθελα να πω ότι ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη. Κάθε χρονιά είναι ιδιαίτερη. Ξέρεις, στο τέλος που κάνουμε ένα μικρό απολογισμό,
1: ναι,
0: λέμε συνήθως πάνω κάτω τα ίδια. Κάθε χρονιά έχει τις δυσκολίες της και,
1: ναι, ναι,
0: και εντάξει.
1: Η μόνη διαφορά φέτος, ναι, ήταν και η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, την οποία είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, και νομίζω ότι μας έδωσε και εμάς την ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τον διαγωνισμό που ήταν το θέμα του, που για τα παιδιά νομίζω έχουν περάσει κάποιες στιγμές και έμαθαν περισσότερα όσον αφορά και την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία που ήταν και που είχε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν μια, έτσι, διαφορετική ιδιαιτερότητα.
0: Ακριβώς, Βασίλη, ακριβώς. Και αφού το ανέφερες αυτό, πριν συνεχίσω εγώ με τον απολογισμό, θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ τον απολογισμό μας για την εκπομπή μας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και τον απολογισμό για την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Μπορώ να πω κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι,
0: πριν πάμε εκεί, ας πάμε στην Κυπριακή Προεδρία, όπως το είπες,
1: ναι,
0: γιατί οι συμμετοχές μας σήμερα είναι σχετικές.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς. Η πρώτη μας συμμετοχή είναι σχετική. Είναι από το ελληνικό σχολείο του Western Supermare. Και το θέμα είναι η Κύπρος 2026, χτίζουμε γέφυρες στην Ευρώπη. Έτσι ονομάζεται το θέμα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και τώρα, Βασίλη, θα διαβάσω εγώ,
1: ναι,
0: αυτά όπως ακριβώς μου τα έστειλε η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Ελένη Γεωργίου. Και την ευχαριστούμε που οργάνωσε και μια πολύ όμορφη συμμετοχή με τα παιδιά.
1: Ακούμε, λοιπόν, ακούμε.
0: Με αφορμή, λοιπόν, Βασίλη, την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, το σχολείο του Western Supermare συμμετείχε σε μια κοινή δημιουργική δράση συνεργασίας με άλλα δύο σχολεία στην Κύπρο, προωθώντας τις αξίες της συνεργασίας, της επικοινωνίας, του σεβασμού και της πολιτιστικής σύνδεσης των λαών της Ευρώπης. Κάθε σχολείο προσέγγισε τη δράση μέσα από διαφορετική θεματική ενότητα. Το ελληνικό σχολείο του Western Supermare επέλεξε να αναδείξει τη δύναμη της επικοινωνίας και των γλωσσών μέσα από την τέχνη της υφαντικής. Οι μαθητές δημιούργησαν χειροποίητα υφαντά σε μικρούς χειροποίητους αργαλιούς, χρησιμοποιώντας τα χρώματα ευρωπαϊκών σημαίων, και έμαθαν πώς χαιρετούν σε διαφορετικές γλώσσες, στέλνοντας το μήνυμα πως οι γλώσσες ενώνουν.
1: Μπράβο.
0: Η επιλογή της υφαντικής δεν ήταν τυχαία, καθώς ο αργαλιός αποτελούσε για πολλά χρόνια σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής των Κυπρίων και συνδέεται άμεσα με την ιστορία, την παράδοση και τη λαϊκή μας τέχνη. Μέσα από τη συνεργασία των τριών σχολείων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της κυπριακής κουλτούρας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας, δημιουργώντας έργα που υφαίνουν νήματα επικοινωνίας, ανοίγουν παράθυρο στον πολιτισμό και χτίζουν γέφυρες κοινών αξιών.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, ανυπομονώ να δω τι ακριβώς ήταν, δηλαδή, αναλυτικότερα το θέμα.
0: Ναι, δυστυχώς είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μπορείς να δεις αυτά που φτιάξαν τα παιδιά.
1: Ναι, ήθελα να δω.
0: Δυστυχώς
1: το...
0: εκεί,
1: ναι,
0: χάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θα ακούσουμε τους χαιρετισμούς των παιδιών.
1: Ωραία.
0: Σε διαφορετικές γλώσσες.
1: Α, έτσι.
0: Θα ακούσουμε παιδιά από όλο το σχολείο, από ό,τι βλέπω εδώ. Θα ακούσουμε την Ελένη, τον Νίκο, τον Γιάννη, τον Αντώνη, που είναι από συμπλέγματα της, από σύμπλεγμα της ΔΕΛΤΑ, ΕΨΙΝΟΝ και ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ τάξης. Το Χρήστο και τη Μαρία, μαθητές της πρώτης τάξης. Και τη Χρυσάνθη, τον Γαβρίλη και τον Λοΐζο, μαθητές της δεύτερης τάξης. Θα μας πούνε για σε διαφορετικές γλώσσες.
1: Έτσι.
0: Πάμε να
1: τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Una Romania, Romania. Hallo, Austria, Germania.
3: Terra, Estonia, Estonica. La Bas, Lifonia, Lifonica.
4: Ciao, Italia, Ιταλικά.
5: Γεια σου, Ελλάδα, ελληνικά.
6: Για Κύπρος, ελληνικά.
7: Άλλο Βέλγιο, ολλανδικά.
8: Τσες, Πολωνία, πολωνικά.
1: Εντάξει, νομίζω καλά ήταν έτσι. Μάθαμε κάποια πραγματάκια έτσι.
0: Μπράβο στα παιδιά. Και είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε συμμετοχή από το Western Supermare. Νομίζω δεν είχαμε, Βασίλη, στο παρελθόν, που ίσως πολύ παλιά να είχαμε συμμετοχή. Ευχόμαστε στο μέλλον να έχουμε αρκετές συμμετοχές, να ακούσουμε πάλι τις φωνούλες των παιδιών και από αυτό το σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Παντού έχουμε σχολεία, Βασίλη, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ξέρω, ναι.
0: Ξέρεις, εγώ ανακαλύπτω κάθε μέρα άλλο σχολείο.
1: Σοβαρά.
0: Σε κάποιες κουβέντες έτσι. Κάπου κουβέντιαζα τις προάλλες και μου λένε υπάρχει σχολείο στο South End.
1: Έτσι, ε.
0: Στο South End, δεν το ήξερα ότι στο South End έχει ελληνικό
1: ούτε
0: σχολείο.
1: Ούτε εγώ, και εγώ τώρα το ακούω.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές προσπαθούν οι κοινότητες,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι
1: ναι.
0: πολύ μικρές κοινότητες.
1: Και δημιουργούν.
0: Και δημιουργούν με ένα δάσκαλο, δύο, τρεις, πέντε, μερικά είναι και μεγάλα που δεν το περιμένεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν τους χώρους τους και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να κρατήσουν και την παράδοση και τον πολιτισμό και τη γλώσσα.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό παλεύουμε λοιπόν. Και μιας και σου είπα πριν, Βασίλη, θέλω να κάνουμε και τον απολογισμό της Κυπριακής Αποστολής. Φέτος, Βασίλη, ήταν η χρονιά που ζωντανέψαμε το αναλυτικό πρόγραμμα. Γιατί υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα για τα περιοικιακά μας σχολεία.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε ότι μας κατέβει, δεν βγαίνει ο δάσκαλος. Θα μπω σήμερα μέσα να κάνω τον αόριστο.
1: Υπάρχει
0: αναλυτικό πρόγραμμα. Και φέτος, Βασίλη, όλοι οι εκπαιδευτικοί της Κυπριακής Αποστολής δουλέψαν σε ομάδες και οργανώσαμε θεματικούς κύκλους, τα λέμε, θεματικές περιοχές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιάσαμε τους στόχους που πρέπει να έχει κάθε ενότητα, αν μιλάς για τα φρούτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, παράδειγμα, να σου πω απλό.
1: Ναι.
0: Και έχεις μαθητές τρίτης τάξης.
1: Mm-hmm.
0: Ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι θες να μάθουν τα παιδιά από αυτό το μάθημα. Βάλαμε υλικό. Ποια βιβλία να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, Βασίλη, με πολλά διαφορετικά προφίλ. Δεν είμαστε όλοι μέλη της Κυπριακής Αποστολής.
1: Ακριβώς.
0: Ποια βιβλία μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ποια βίντεο μπορείς να δείξεις στα παιδιά. Δώσαμε επιλογές. Ποια παιχνίδια μπορείς να παίξεις με τα παιδιά. Οπότε, Βασίλη, ήταν η χρονιά όπου φτιάξαμε αυτές τις θεματικές περιοχές, τους θεματικούς κύκλους και ζωντάνεψε το αναλυτικό, ώστε να μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί ορομίστοι να τα πιάνουν στα χέρια τους και να δουλεύουν ακόμα καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Ελπίζουμε να τους βοηθήσαμε και το ξέρουμε ήδη ότι τους βοηθήσαμε, μας το έχουν πει ήδη και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται και στα παιδιά.
1: Όπως είπα.
0: Όταν θα γίνεται μια συνολική οργανωμένη δουλειά από όλους.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορούμε να επικοινωνούμε και να μεταξύ μας, αν έχουμε τρίτη τάξη, μπορούμε να πούμε είσαι στην δέκατη ενότητα. Συνεννοούμαστε μεταξύ μας σε δασκάλια ακόμα καλύτερα και μπορούμε να ξεκινήσουμε και άλλους διαλόγους εκπαιδευτικούς πιο συγκεκριμένους.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, Βασίλη, είπα πολλά. Αλλά...
1: Όχι, μια χαρά. Να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται ακριβώς. Ναι, βέβαια.
0: Τον απολογισμό μας εμάς εδώ.
1: Ο απολογισμό μας, κάνε τον και εδώ τον απολογισμό μας.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρω μια ανάσα.
1: Να κάνουμε. Να ακούσουμε, ναι.
0: Λοιπόν, Βασίλη, φύλαξα δύο τραγούδια. Θυμάσαι, αφιερώσαμε πριν κάποιες εβδομάδες μια ολόκληρη εκπομπή στο σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα.
1: Ναι.
0: Έχουν την τιμητική τους φέτος γιατί γιορτάζουν τα 60 χρόνια λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, σημαντική επέτειος.
1: Α, και τα φύλαξε αυτά για να τα ακούσουμε τώρα.
0: Και επειδή είχαμε πάρα πολλά, ήταν πολλά τότε, δεν χωρούσαν σε μια εκπομπή.
1: Αχα.
0: Τα φυλάξαμε και λέω υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τη χρονιά.
1: Με αυτά τα σχολεία.
0: Αν όχι με τραγούδια των παιδιών και μάλιστα με ένα σχολείο το οποίο γιορτάζει κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, Βασίλη, και είναι και στην Κυπριακή, τα τραγούδια τους φέτος. Ναι. Ούλα χαλάλι σου.
1: Α,
0: θα
1: εντάξει.
0: Ακούσουμε από τη χοροδία του σχολείου.
1: Πολύ ωραία. Πάμε.
0: Φύγαμε.
9: Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, παιδιά πρώτης προχωρημένης και δευτέρας τάξης.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Υπέροχο το τραγουδάκι. Και πού είχαμε μείνει, Βασίλη, στον απολογισμό μας?
0: Στον απολογισμό το δικό μας, εδώ.
1: Συνεχίσαμε, Βασίλη, να έχουμε συμμετοχές των παιδιών από τα σχολεία, να ακούμε τις φωνούλες τους, mm-hmm. σωστά.
0: Ναι.
1: Διαβάσαμε πολλές ιστοριούλες και εμείς εδώ.
0: Και αυξήθηκαν τα σχολεία. Πήραμε και από σχολεία που δεν παίρναμε τακτικά.
1: Ακριβώς, ναι. Βασίλη. Τι άλλο κάναμε? Κάναμε συνεντεύξεις. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Είχαμε αποσυγγραφείς, συνεντεύξεις και έχω και μια συνέντευξη ακόμα που περιμένει η Βασίλη.
0: Ναι.
1: Είναι από την συγγραφέα Έλενα Περικλέους.
0: Ωραία.
1: Η οποία είναι και η επίτροπος για τα δικαιώματα του παιδιού. Έτσι. Οπότε θα την παίξουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη τη συνέντευξη.
0: Ωραία.
1: Αυτή, γιατί περιμένω και μια μικρή αφήγηση από την κυρία Έλενα.
0: Α, έτσι.
1: Ναι. Οπότε. Έρχονται, τα καλύτερα που έλεγες έρχονται.
0: Έρχονται.
1: Είναι αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Και φυσικά, Βασίλη, και ο διαγωνισμός μας που οργανώσαμε.
0: Ναι, που θα αρχίζουμε να αναφερόμαστε και να ενημερώνουμε τους πάντες για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
1: Ακριβώς. Όπου θα το κάνουμε και αυτό κατευθείαν, ναι, με την αρχή, ναι, της χρονιάς. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε και άλλο όμορφο τραγουδάκι από το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα. Βάιτσι Βιτσέλο.
0: Γνωστό τραγούδι.
1: Το ξέρεις, να μας το πεις?
0: Δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση.
1: Α, εντάξει, όχι, δεν θέλω. Τελευταία εκπομπή, Βασίλη. Δεν θέλουμε να φέρουμε και τους ακροατές μας σε δύσκολη θέση, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Να μην κλείσουν το ραδιόφωνο τους.
1: Με κακές εντυπώσεις να φύγουν από την εκπομπή μας φέτος και να πούν.
0: Λοιπόν.
1: Αν και δεν φεύγουμε, Βασίλη, εσύ θα παίζεις επαναλήψεις μες στο καλοκαίρι.
0: Εγώ θα παίζω επαναλήψεις και. Κάποιος φίλος,
1: ναι,
0: με πληροφόρησε ότι ένας γνωστός του έχει γράψει τραγούδια για παιδιά, έχει κάνει δύο CDs, θα προσπαθήσω να τα έχω τα τραγούδια αυτά με γνωστούς καλλιτέχνες.
1: Ωραία.
0: Και τα οποία θα μας τα στείλει.
1: Καινούργια δουλειά,
0: Καινούργια δουλειά.
1: Α, ωραία.
0: Καινούργια δουλειά με καλλιτέχνες όπως Θαλασσινός, Βιολάρης, και είναι διάφοροι άλλοι παιδικά τραγούδια, και θα μας τα στείλει ούτως ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε στο
1: υπέροχα
0: την επόμενη μας σεζόν. Ναι.
1: Πάμε για Βαϊτσι Βιτσέλο.
0: Πάμε.
2: Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, τάξεις πρώτη προχωρημένη και Δευτέρα.

0: Μπράβο, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, γνωστότατο.
1: Να τους ευχηθούμε μπράβο να τα εγκαταστήσουν, ναι, να τα χιλιάσουν, έτσι. Ωραία.
0: Και συγχαρητήρια σε όλους εκεί που κάνουν καλή δουλειά.
1: Ακριβώς. Βασίλη, τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Πριν κλείσουμε τη χρονιά. Αυτό, καλό καλοκαίρι, τίποτε άλλο δεν έχουμε να πούμε?
0: Τι να πούμε, ευχαριστίες νομίζω.
1: Περίμενε, ναι, μπράβο. Ευχαριστήσαμε την δασκάλα, την κυρία Ελένη Γεωργίου, σωστά. Mm-hmm. Να ευχαριστήσουμε ξανά και την κυρία Άνδρια Καμένου, mm-hmm, ναι, την κυρία Άνδρη Καμένου, που μας έστειλε και τις συμμετοχές από το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα με τα όμορφα αυτά τραγουδάκια. Και ακριβώς όπως το είπες, Βασίλη, να ευχηθούμε στους ακροατές μας να ξεκουραστούν, να περάσουν όμορφα το καλοκαίρι. Νομίζω πλέον, Βασίλη, έχουν κλείσει όλα τα παρικιακά μας σχολεία σήμερα που παίζεται η εκπομπή μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όλα κλειστά. Δεν έχω ακούσει για παρικιακό σχολείο να μένει παραπάνω από τις 11 του μήνα, να πηγαίνει, ναι, 18 και 25 του Ιούλη. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω.
0: Προγραμματίζουν όλες τις διακοπές τους, φαντάζομαι τώρα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε, Βασίλη, ότι επιστρέφουμε πίσω γύρω στις 12 του Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
1: Αν όχι, κάποια σχολεία θα ανοίξουν στις 12. Αν όχι στις 12, την επόμενη εβδομάδα στις 19.
0: Επομένως, δύο μήνες διακοπές. Να περάσουμε όλοι καλά.
1: Η εκπαιδευτική αποστολή, φυσικά, Βασίλη, εμείς ξεκινάμε στις 7 νωρίτερα, 7, ναι, να προετοιμαστούμε. Uh-huh. Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς και η στελέχωση φυσικά των σχολείων.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστίες σε όλους γενικά. Αρχίζω με τους εκπαιδευτικούς, εσάς δηλαδή. Ευχαριστίες πολλές στους γονείς και τους παππούδες και γιαγιάδες που παίρνανε τα παιδιά στα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Και ευχαριστίες πολλές στα παιδιά που έδωσαν σημασία και ελάμβαναν μέρος και σε όλες αυτές τις συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Καθώς επίσης και στον διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός ήταν κάτι το έτσι ιδιαίτερο αυτό το χρόνο. Πιο πολλά θα πούμε όταν γυρίσουμε πίσω για το διαγωνισμό, όπως έχεις πει και προηγουμένως εσύ. Αυτά λοιπόν, τι άλλο να πούμε?
1: Καλό καλοκαίρι σε
0: όλους. Να περάσουμε
1: όλοι
0: καλά, ναι.
1: Καλή ξεκούραση,
0: ναι.
1: Και ένα μήνυμα θα περάσουμε με το τελευταίο μας τραγουδάκι που λέγεται «Βάλε το μαγιό σου».
0: Νομίζω το παίξαμε και πέρσι το ίδιο.
1: Το παίξαμε και πέρσι, είναι καλοκαιρινό. Οπότε το παίξουμε το χειμώνα, δεν το παίξουμε. Τα Χριστούγεννα.
0: Βάλε το μαγιό σου λοιπόν και πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εσένα για τη συνεργασία που είναι εξαιρετική. Και τι άλλο να πούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εδώ LGR London Greek Radio. Ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Καλημέρα, Κυριακή. Σε αυτό το όμορφο πρωινό και σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton North London για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens.

σύλλουσε με στη χέρα του Θεού και στους αιώνας του εμείς. Του ευσύμων Ιωσήφ από το ξύλου καθελών του άκρατος σώμα. Συνδώνει καθαρά νηλή σας και άγαμα.

Και επισκυνώσει το πνεύμα τη χάρη του Θεού, να θυμάσαι και ότι θα πρέπει να δωρετά αυτά και την πάντα των λαών σου.

δόξασμεν άρτον του το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Το δεν το ποτηριό του το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Καταβαλών το πνεύμα τη σου του Αγίου. Ως τα γενέστα τη μεταλαμβάνω σου με τις ψυχές άδειες αμαρτήρες βασιλείου σου. Ως τα γενέστα τη μεταλαμβάνω σου με τις ψυχές άδειες αμαρτήρες βασιλείου σου. Και παντός πνεύματος δικαιώσεις.

Αγαπητοί μου αδελφοί, ένα ακόμα θαύμα του Χριστού μας περιγράφει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και παρά το σύντομο της σημερινής διήγησης, τα μηνύματα που αντλούμε από αυτήν είναι πολλά και πλούσια. Και πρώτα απ' όλα αντιπαραβάλλονται η πίστη των απλών ανθρώπων με την αμφισβήτηση των γραμματέων, όπως πολλές φορές έχουμε δει σχεδόν σε κάθε θαύμα που έκανε ο Χριστός. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πίστη εκείνου που το ζητά. Τόσο ο παράλυτος της σημερινής περικοπής, όσο και οι άνθρωποι που τον μετέφεραν, είχαν βαθιά πίστη μέσα τους. Γι' αυτό και ο Κύριος, πριν ακόμα εκφράσουν με λόγια την επιθυμία τους, σπέβδει και παράσχει τη θεραπεία. Αυτή η πίστη δυστυχώς συχνά απουσιάζει από τις καρδιές μας. Ακόμα και όταν παρακαλούμε στις προσευχές μας το Θεό να επέμβει στη ζωή μας, να μας βοηθήσει σε μια δυσκολία, να κάνει ένα μικρό ή ένα μεγαλύτερο θαύμα. Τα χείλη μας προσεύχονται, η καρδιά μας όμως διατηρεί αμφιβολίες, δυστυχώς αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός θα μας ακούσει ή αν θα μας βοηθήσει. Δεν είμαστε σίγουροι. Και αυτό άλλοτε μπορεί να αποτελεί δική μας πνευματική αδυναμία και άλλοτε έναν από τους μεγαλύτερους πειρασμούς στη ζωή του σημερινού ανθρώπου, που σκοπό έχει να αποδυναμώσει την προσευχή και ουσιαστικά να μας απομονώσει από το Θεό. Πίστη όμως είναι η βεβαιότητα ότι για το Θεό τα πάντα είναι δυνατά, ότι στο θέλημά Του τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, ότι ο Θεός νοιάζεται για τα πλάσματά Του και συντρέχει όσους Τον επικαλούνται με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς. Πίστη είναι η σιγουριά για πράγματα που δεν είναι ορατά με το ανθρώπινο μάτι, για πράγματα που δεν μπορεί να τα εξηγήσει πολλές φορές ο ανθρώπινος νους, όπως η άφεση των αμαρτιών, την οποία παρέχει σήμερα ο Κύριος στον παράλυτο. Ένα άλλο μήνυμα είναι ότι ο Χριστός είναι γιατρός όχι μόνο των σωμάτων, αλλά και των ψυχών μας. Θεωρεί τον άνθρωπο στο σύνολό του και δεν περιορίζεται μόνο στην σωματική ασθένεια. Γι' αυτό πρώτα, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή, ασχολείται με τη θεραπεία της ψυχής, με τη συγχώρεση των αμαρτιών. Για το Θεό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η σωματική ακεραιότητα, όσο η πνευματική υγεία. Το κάθε θαύμα, ακόμα και όταν πρόκειται για αποκατάσταση μιας σωματικής ασθένειας, στοχεύει κατά βάση στην πνευματική προκοπή και τελείωση του ανθρώπου. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι κάνουμε συχνά ένα μεγάλο σφάλμα. Όταν παρακαλούμε στην προσευχή μας τον Κύριο να μας βοηθήσει σε πράγματα που έχουν σχέση είτε με την καθημερινότητά μας, είτε με τη σωματική υγεία μας, είτε με τα υλικά αγαθά που θέλουμε να αποκτήσουμε. Καλά κάνουμε και παρακαλούμε το Θεό. Όμως πρωτίστως οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε και να τον παρακαλούμε για την ψυχική θεραπεία μας, για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, για την καλλιέργεια των πνευματικών αρετών. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις που νιώθουμε ότι ο Θεός ίσως να μην ακούει τις προσευχές μας, αυτό οφείλεται στο ότι τα αιτήματά μας είτε δεν απευθύνονται με τη σωστή ζέση πίστης, είτε δεν ωφελούν την πνευματική μας υγεία, ειδικά βέβαια όταν πρόκειται για υλικά αγαθά. Το τρίτο μήνυμα που θα πρέπει να αντλήσουμε από τη σημερινή περικοπή είναι ότι ο Θεός δίνει την εξουσία στους ανθρώπους και της αφέσεως των αμαρτιών και της σωματικής θαυματουργίας. Βέβαια αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Είναι ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού και δεν χρειάζεται να του δοθεί αυτή η εξουσία. Τόσο όμως στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην ιστορία της Εκκλησίας, αυτή η εξουσία όταν έρχεστε στην Εκκλησία, στον Άρθικα έχει δύο πινακίδες.
as you enter the church, there are two signs by the narthex. I bet no one has read them so far, but they are related to you directly. One in Greece, one in English. About chit-chatting in the church. About respecting those who try to pray and pay attention to the sermon. About the use of the cell phones during worship. If you haven't read either Greek or English, as you leave the church today, please pay extra attention. Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και στην ιστορία της Εκκλησίας, αυτή η εξουσία έχει δοθεί στους ανθρώπους. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι αποτελούν τέτοια παραδείγματα τα οποία δεν έχουν εκλείψει μέχρι τις μέρες μας. Ο Θεός θαυματουργεί στη ζωή μας τόσο μέσα από ανθρώπους χαρισματικούς, όσο και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Κυρίως δε με την εξομολόγηση και τη Θεία Ευχαριστία που αποτελούν το θεραπευτήριο της ψυχής μας. Πίστη επομένως στο Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, καρδιά χωρίς αμφιβολίες και μέρημνα πρωτίστως για τα πνευματικά αγαθά είναι αυτά που χρειαζόμαστε όλοι μας. Και ακόμη ζωή μυστηριακή, όχι ατομική θρησκευτικότητα, αλλά συνδεδεμένη άρρηκτα με την Εκκλησία, η οποία αποτελεί το σώμα του Χριστού και προσφέρει στον καθένα μας το διαρκές θαύμα της σωτηρίας. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμάμε, θυμόμαστε δύο μεγάλους συγχρόνους Αγίους, τον Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ, η μνήμη του οποίου ήταν χθες, και τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, οι οποίοι έζησαν το Ευαγγέλιο του Χριστού με πληρότητα και έγιναν ζωντανές μαρτυρίες της χάριτος του Θεού. Όσιο Σοφρόνιος μας δίδαξε ότι σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε την ταπείνωση του Χριστού. Έλεγε ότι η γνήσια προσευχή αρχίζει όταν στεκόμαστε με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας και αφήνοντας τη Θεία Χάρη να ενεργήσει μέσα μας. Όπως ο παραλυτικός, έτσι και εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να σωθούμε. Αφήνουμε το Χριστό να μας θεραπεύσει. Όσιος Παΐσιος, από την άλλη μεριά, με την απλότητα, την αγάπη και την αυταπάρνησή του έγινε καταφύγιο για χιλιάδες ψυχές. Πάντοτε οδηγούσε τους ανθρώπους όχι προς το πρόσωπό του, αλλά προς το Χριστό. Μας δίδαξε ότι όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί την ταπείνωση, τη μετάνοια και την αγάπη, τότε η χάρη του Θεού μεταμορφώνει κάθε δοκιμασία σε ευκαιρία ζωής. Αυτούς τους δίους, των Οσίων Σοφρονίου και Παϊσίου, πρέπει να έχουμε ως παράδειγμα, που μαρτυρούν ότι η αγιότητα δεν ανήκει στα παλιά τα ιστορικά χρόνια, αλλά είναι δυνατή και στην εποχή μας. Αυτοί έγιναν οι ζωντανές εικόνες του Χριστού, διότι παρέδωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στο θέλημά Του. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τους δύο αυτούς σύγχρονους Αγίους να πρεσβεύουν και για όλους μας, ώστε ο Κύριος μας να θεραπεύει τις ψυχές μας, να συγχωρεί τις αμαρτίες μας, να ενισχύει την πίστη μας και να μας χαρίζει την ταπείνωση και την αγάπη που οδηγούν στην αιώνια ζωή. My beloved brothers and sisters in Christ, the key teaching of today's gospel reading is that true faith enables God to heal us. But sometimes it is not our faith, but the faith of others that brings God's healing. Salvation is not merely between a person, an individual, and Jesus. It includes the entire people of God, the church, which is to be a hospital for souls. And in today's gospel reading, the Lord chooses to start with the healing of the soul of the paralytic before the healing of the body. The Lord's declaration that the man's sins are forgiven brings spiritual healing and manifests the eternal work of salvation. Of course, this is shocking to many,
miraculous as it is one thing to witness God healing a person's body by the power of the Holy Spirit through the work of Christ. However, it is quite another matter altogether for someone to declare that a man's sins are forgiven. What is unique here is that Jesus spoke in a way only God could speak. Only God can forgive sins. You forgive those who have wronged us, because the Lord tells us to do so. Even so, we do not have the right to declare that someone's sins are forgiven, because only God has the power and authority to do this. And as we read in today's gospel, some in the crowd immediately begin to doubt and wonder, who but God alone can forgive sins? The Lord hears their thoughts and knows their hearts before they utter words. In his love and compassion, however, Jesus uses their doubt to build up their faith and performs a miracle to demonstrate his divinity and power. He explains to them with clear reasoning that your sins are forgiven is easy to utter because there is no visible physical evidence to support it. However, to say, rise, take up your bed, and go home is a statement proven by its effect. Jesus heals both soul and body with his word alone. He is the Word who created the heavens and the earth, and the Word of God incarnate. He is the Word who brings the light of the kingdom of God shine in our hearts. He is the Word who recreates, reshapes, and heals us. He is the Word that gives us meaning and purpose and restores us to eternal life. This transformation happens to us every day when we choose to be close to God and to open ourselves to his presence, to his grace and to his love, living the sacramental life of the church and participating to Eucharist that heals the paralysis of our bodies, hearts, and souls. Today, my beloved brothers and sisters in Christ, we also commemorate two contemporary saints who live this gospel with extraordinary faith. Saint Sophrony of Essex, whose memory celebrated yesterday, and Saint Paisios of Mount Athos. Saint Sophrony taught that the purpose of the Christian life is to acquire the humility of Christ. He often reminded us that true prayer begins when we stand honestly before God, recognizing our weakness and opening ourselves to his mercy. Like the paralytic, we cannot save ourselves. We allow Christ to heal us. Saint Paisios, on the other hand, showed through his own life that holiness is found in simple love, patience, and sacrifice. Thousands came to him carrying spiritual burdens, and he always pointed them not to himself, but to Christ directly. He taught that when we cultivate humility, repentance, and love, God's grace transforms every difficulty into an opportunity for salvation. The lives of Saint Sophrony and Paisios show us that holiness is not something distant or reserved for another age. They lived in our own times and demonstrated that the gospel remains fully alive up to the present day. They became living icons of Christ because they trusted completely in his mercy. And as we prepare to receive Holy Communion, let us ask these two holy saints to intercede for us, that Christ may heal not only our bodies but also our hearts, forgive our sins, strengthen our faith, and grant us the humility and love that lead to eternal life. Αγαπητοί μου αδελφοί, την ερχόμενη εβδομάδα, το Σάββατο 18 Ιουλίου, μετά την Αγγλική Θεία Λειτουργία, η νεολαία της Εκκλησίας μας θα συγκεντρωθεί
και θα κάνουν το καλοκαιρινό τους barbecue. Next Saturday after the Divine, the English Divine Liturgy, the youth of our community is gathering at the premises of the church opposite at our lovely garden and in the hall upstairs for the traditional summer barbecue. They will offer all the traditional Greek food followed by a film in the upstairs hall, the Prince of Egypt, with drinks and snacks. It is open to all the members of the wider community, ages between 16 and 32. There will be an admission for that. Please refer to the members of the youth community for further information. There are posters online if you would like to have a look on Facebook and Instagram. Οι ηλικίες θα είναι μεταξύ 16 και 32. Απευθυνθείτε σε κάποια από τα μέλη της νεολαίας της κοινότητάς μας για περισσότερες πληροφορίες. Θα προσφερθούν βέβαια τα παραδοσιακά φαγητά όπως κάθε φορά και προβολή μιας ταινίας στο χολ το κοινοτικό, το επάνω χολ, ο πρίγκιπας της Αιγύπτου με σνακς και ποτά. Πριν έρθετε για τον καθιερωμένο για τη Θεία Κοινωνία, αυτή τη στιγμή θα περιεχθεί ο καθιερωμένος δίσκος της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ, περιμένετε με τάξη και ησυχία να ολοκληρωθεί ο δίσκος και μετά οι οικογένειες με μικρά παιδιά να έρθουν πρώτα για Θεία Κοινωνία, γιατί ακολουθεί το κατηχητικό σχολείο με την πρεσβυτέρα και τους συνεργάτες της. Σήμερα είναι η τελευταία συνάθρηση των παιδιών του κατηχητικού σχολείου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Please remain seated at the completion of the collection tray. Once again, to ask for your support to your church and community. Immediately after communion, the Sunday school will take place in the community hall. Is the last gathering before the summer holidays. Yeah.

0: των ετισάμενοι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: We give thanks to you, Master, who loves mankind, benefactor of our souls, that even on this very day you have made us worthy of your heavenly and immortal mysteries, make straight our path, fortify us in your fear, guard our life, make secure our steps. Through the prayers and supplications of the glorious Theotokos and ever Virgin Mary and of all your saints.
3: Ότι σοι ο Αγίας μου Σιμών και σοι την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν σε πισί πεπιθώτας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της βασιλεύσην ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνθεν εστί, κατεβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ, και εις τους

Η μεγάλη τη φωνή, σε νηφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο, και εσύ σταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, και πάσο διασέως βασιλεύσω συν σύ και θρήσκω.

0: Ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμάτιων, των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιρωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού.
1: Τάσου Μαρίας Νικόλαρίας Ανδρέου Μαριάνας Νίκου Άριας Νίκης Κυριακής Γεωργίου Γαβρίλας Ιωδράκος Νικόλα Λεωδίδα Ιωάννα Νίκη Ιωάννα Πέτρου Έλενα Στυλιανού Ελένης Δακτερίου Γεωργίου Θεοδόρου Ζωής Γεωργίου Σεβαστής Μαρίας Άνδρια Θανασίου Βασιλείου Άνθιας Πυρίδωνος Μαρίας Νίκης Μάριο Σωτήρη Πετρούλας Μαρίας Ανδρέου Φωτεινής Βιθλέμ Σωτηρία Σωτηρίου Σωτήρη Γεωργής Κυριακής Νικόλα Πέτρου Δημητρίου Ηλία Μιχαήλ Χριστοφόρου Κωνσταντίνου Κυριάκου Ανδρούλας Λουκά Δέσποινας, Άννας Αυγούστας, Βικτωρίας Κώστα, Μαρίας Βασιλείου Ανδρούλας, Γεωργίου Μαρίας Άνδρια, Έλλας Ζωής Σοφίας, Σταβούλας Ζωής Βασιλεία Αυγούστας, Γιάννη Βίκτορα Ανδρέου, Φροσύνης Όργα, Αγγέλας Γαβριέλα, Έμιλη Αλεξίας Ανδρέου Νεκταρίου, Χρυσοστόμου, Κυριακής Μαρίας, Ελένης Παναγιώτη Λουκά Δημητρίου, Ελένη Σάβα, Χριστίνα Αναστασία, Νίκο Ζωής, Σοφίας Μάριου Πέτρου, Νικόλα Μαρίας, Κυριάκου Δημητρίου, Πεζουμίλος Έσκυνας, Μαρίας Μαρίας Αβίνας Ανδρέου, Γεωργίου Κασιανής Μαρίνας, Ξανθούλας Μάρθας, Ελένης Ελένης Αναστασίας, Χρήστου Όλγας Πυρούλας Βάσου, Αγγέλας Χαραλάμπου Άννας Ελενίτσας, Θεούλα, Ειρήνη, Ανδρούλα, Ανδρούλα, Παυλίνα, Εδουάρδου, Χριστίνα, Γεωργία, Ραφαήλ, Παναγιώτα, Μιχαήλ, Αντωνίου, Νικόλα, Άνδρη, Μάριο, Ελένη, Κρίστια, Νικολάου, Δεσπίνη, Μάριο, Μαρία, Ζωή, Παύλου, Ανδρέου, Αναστασία, Έλενα, Στέλιου, Μαρία, Νίκη, Τζούλιαν, Κυριάκου, Ανδρούλα, Σταυρούλα, Πέτρο, Νικόλα, Άνδρη, Μαρία, Μιχαήλ, Ανδρέου, Δημητρίου, Χρήστου, Μαρία, Γεωργίου, Ειρήνη, Κωνσταντίνου, Καλλιόπη, Άνδρη, Κωνσταντίνου, Ανδρέου, Ιλιάνα, Χρυστάλλα, Δανιέλα, Στεφάνου, Γιάννη. Μετά των γονέων αδελφών, σύζυγων τέκνων, εγγονών και συγγενών αυτών, των επιτελούντων την Αγία Νιαρτήν και πανηγυρήν ταύτην και προσφέροντων τα δωρατά αυτά υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Savior, the hope of all those who live everywhere on earth, and those far out at sea, be gracious toward our sins, Master, and have mercy on us. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να πέμπωμεν το Πατρί και το Υιό,

Κύριο, κλείνομαι. Δέσποτα πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράνου, δεσποινής ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμεν του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων και εσείς του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το ενασκήσει λαμψάντο του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Πρόκλου και Ιλαρίων ως των Μαρτύρων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, όν τη μνήμην επιτελούμεν, Εφημίας Μεγαλομάρτυρος, Όλγας εις Αποστόλου και Σοφρονίου Έσεξ, όν τη μνήμην εκμεταθέσεως εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών, δώρησε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν σκέπτων πτερήγων, τους αποδείξων φημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσον τα ψυχάς ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτούς ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σιτών των ίνων και το έλεον, και πλήθουν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, πόλη και κοινότητη ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους εορτάζοντας την Αγία Νεορτήν και πανηγυρήν ταύτη για το κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίσω του δούλου σου αγίασον, Lord Jesus Christ, our God, who blessed the five loaves in the wilderness and from them 5,000 men were filled, bless now these loaves that with the wine and the oil and multiply them in this holy church and community, this city, in the homes of those who celebrate today, and in your holy word, and sanctify your faithful servants who partake of them. Ότι σοι ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμε μισή του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύμα την ίδια.

0: θα σου επάκουσον και ελέησον. Ερηδιόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού.
1: Μάρκου Κωνσταντίας Χριστοφόρου Κωνσταντίνου Διονυσίου Ελένης Χριστίνας Κατίνας Κώστα Γραμματικής Κατερίνας Μάριου Μιχαλάκη Δημητρίου Ανέτα Ζάνας Δημητρίου Χριστίνας Λαζάρου Κώστα Λουίζα Βάσου Τάκη Πέτρου Γιούλας Δέσποινα Τάσου Σοφία Σωτηρίου Μπάρι Ανεζού Ανδρίκου Χριστίνας Ανδρέου Γιωργούλας Χριστάλας Παναγιώτου Κρίσιαν Μαρίας Αλεξάνδρου Ιωάν Μαρίας Στέλλας Τζορτζίνας Τζοάν, Τζόρτζι, Βασίλη, Ελισαβέτα, Κωνσταντίν, Κωνσταντίν, Κωνσταντίν, Δράγκο, Άννα, Φάδε, Βασίλη, Φάδε, Κωνσταντίν, Φάδε, Κωνσταντίν, Φάδε, Γελάση, Μάρκου, Ιακώβου, Παρασκευή, Βασιλείου, Αθανασίου, Χριστόφα, Ανικίτου, Ρέιμον, Ανδρέου, Χριστάκη, Πατρικία, Χριστίνα, Δώρου, Γιώργη, Όλγα, Όλγα, Βίκτορ, Γιώργη, Έλενα, Παναγιώτα, Ανδριάννα, Ανδρέα, Κώστα, Θεοδόρα, Αναστασία, Ανδρέου, Αντωνίου, Δήμητρας Λάμπρου, Κωνσταντίας Κυριάκου, Χριστοδούλου, Ελένης Μαρίας, Οδυσσίος Ελένης, Αλεξάνδρου Νικολάου, Δέσπος Μαρίας Αντωνίου, Χρήστου, Ελένης, Χριστάκη Μαρίας, Σολομού, Χαραλάμπους, Ανδρέου Αδάμου, Ανδρέου Παναγιώτας, Έλης και Καρμελίτσας.
0: Άντρης, Βικτόριας, Χριστάλας, Μιχαλάκη, Ελισάβετ, Μιχάλη, Ελένης Κύπρου, Έλλης, Κώστα, Χαραλαμπίας, Δώρας, Παντελή, Γιάννης, Γεωργίου, Δημήτρη, Ανδρέου, Μιχάλη, Μιχαλάκη, Ανδρέου, Αγύρου, Πέτρου, Θεοδόρας, Μαρούλας, Μιχάλη, Θεοδόρου, Αντωνίου, Φλορέντζας, Κυριάκου, Κωνσταντίνου, Μαυρομάτης, Φλωρεντίας, Ανδρέου, Ανδριανής, Κωνσταντής, Ελισαβού, Νησιφόρου, Ανδρούλας, Ανδρέα, Ανδρέα, Μιχάλη Χριστοφόρου, Παύλου Εφροσύνης, Ανδρέου Θεμιστοκλή, Ελπινίκης, Ελένης, Χριστόφος, Παναγής, Λούλας, Κυριάκου, Κυριακού, Χριστίνας, Γεωργίου, Ελένης, Γιάννης, Νικόλας, Πολύμνιας, Μιχάλη, Κυριάκου, Κυριακούς, Γεωργίου, Ελένης, Χαμπή, Αγγέλες, Ανδρέου, Αντώνης, Ειρήνης, Τζόζεφ, Μιχάλη, Αναστάση, Γιάννης, Ανού, Παναγιωτού, Ελού, Ηρακλής, Δέσποινας, Κυπέ του συγχωρηθήν αυτής, παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θεοί δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέγχου Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφησιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Let us pray to the Lord. O God, the spirit and the flesh who trembled upon death and abolished the power of the devil, giving life to your word, give rest to the souls of your departed servants whose names we commemorate in a place of light, in a place of compassion, in a place of refreshment. From where pain, sorrow, and shine have led the way, as a good and loving God, forgive every sin they have committed in word, deed, or thought. For there is no one who lives that has not sinned. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ ανάστα η ζωή και μακαρία ανάπαυση των προκειμένων μνημονευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπαμε συν του ανάρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία και εις

Παρακαλώ να έχω την προσοχή σας για μόνο ένα λεπτό. Can I have please your attention for a minute? Με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης, εγώ προσωπικά και ο αγαπητός μου αδελφός πατέρας Ιωάννης εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στους δωρητές, στην Εκκλησιαστική Επιτροπή της κυρίας της Φιλοπτώκου Αδελφότητος και όλους τους εθελοντές και τις εθελότριες που με αγάπη, ζήλο και πνεύμα θυσίας εργάστηκαν για την άριστη διοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ της κοινότητάς μας την περασμένη Κυριακή. Η προσφορά όλων μας και η παρουσία συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, η οποία έδειξε το πνεύμα της ενότητας, της φιλοξενίας και της διακονίας που χαρακτηρίζει την κοινότητά μας. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μία σύντομη παρατήρηση. Πληροφορήθηκα ότι κάποιοι εξέφρασαν παράπονα για το συμβολικό ποσό των 3 λιρών στην είσοδο του φεστιβάλ και δεν θεωρώ ότι αξίζει να επεκταθούμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω όλους μας να στρέψουμε το βλέμμα στα έργα που πραγματοποιούνται καθημερινά στην κοινότητά μας. Δείτε τις εργασίες βελτίωσης και συντηρήσεως του ναού. Δείτε τη σκαλοσιά στο κτίριο του Ελληνικού Σχολείου για την επισκευή της στέγης. Και από αύριο θα μπορείτε να δείτε την έναρξη των εργασιών για την ανακαίνιση της κοινοτικής μας αίθουσας. Ενός έργου που θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινότητα για τις επόμενες γενιές. Να μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι κάθε προσφορά που κάνετε, είτε προέρχεται από το ειστέρημα, είτε από το περίσσευμα, δεν χάνεται. Επιστρέφει στην ίδια την κοινότητα η κάθε δωρεά. Στην Εκκλησία μας, στα παιδιά μας και σε όλους όσοι ωφελούνται από το έργο της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ θερμά να αποφύγουμε τέτοια σχόλια τα οποία αδικούν τον κόπο πολλών ανθρώπων και να συνεχίζουμε να στηρίζουμε με αγάπη, ενότητα και εμπιστοσύνη το κοινό μας έργο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού να συνεχίσουμε να οικοδομούμε με μια ζωντανή και δυναμική ενοριακή οικογένεια προς δόξα Θεού και προς ωφέλεια όλων μας. Δεν θα το επαναλάβω στα αγγλικά, γιατί αυτοί που παραπονέθηκαν είναι περισσότερο αυτοί που έλκουν την καταγωγή τους από την Ελλάδα και την Κύπρο και ομιλούν ελληνικά και κατάλαβαν πάρα πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι. Τα κόλυβα και το ψωμί θα μοιραστούν στο πλάι της Εκκλησίας under the canopy or in the community hall upstairs because the downstairs hall is hired for a baptism reception. Τα κόλυβα και το ψωμί ή στο πλάι της Εκκλησίας κάτω από το στέγαστρο ή στην πάνω κοινοτική αίθουσα που θα δώσουμε και τα κεράσματα, διότι η αίθουσα η κάτω είναι νοικιασμένη για εκδήλωση που θα ακολουθήσει μετά τη βάπτιση που θα κάνουμε σε λίγο. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, διπλά χρόνια πολλά σε εμάς, για χθες, για τον Άγιό μας, τον Άγιο Σοφρόνιο, τον γείτονα Άγιό μας στη Μονή του Έσεξ. Του Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου Κέλλιος, έρθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισιμών δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων του Αγίου Ενδόξου, Μεγάλο Μάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Πρόκλου και Ιλαρίωνος, των Μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, όν τη μνήμην επιτελούμεν, Σοφρονίου Έσεξ Εφημίας Μεγάλο Μάρτυρος και Όλγας εις Αποστόλου,
«Ον την μνήμην εκ μεταθέσεως ετελέσαμε και πάντων των Αγίων, λέησε και σώσε ημάς».

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλή Κυριακή σε όλους. Χρόνια πολλά.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Εδώ LGR London Greek Radio. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton Logan Road. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική πρόσφορα των οικείων εικών Ιβρυρίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

0: 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιος Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα

LGRFM Digital Online. Just application του London Greek Radio. Καθεδάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας ακούτε παντού

Πολύ ωραία λοιπόν, η Κυπριακή, σωστά. Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο καλλιτέχνη που έζησε αρκετά χρόνια εδώ στην παροικία μας. Είναι ο Κύπριος ο Στέλιος ο Χιώτης, ο Στέλιος ο Χιώτης και μια Λεμεσιανή. Όχι, δεν είναι, νομίζω δεν είναι ο Χιώτης, ο Βιολάρης, ο Μιχάλης Βιολάρης. Ναι, μια Λεμεσιανή, μια Λεμεσιανή. Τον Χιώτη θα το ακούσουμε σε λίγο.

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Καλώς σας απόγευμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το προοδευτικό πράσινο φως για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χώρο Σέγγεν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή που επιβεβαίωσε το ΡΙΚ, η τεχνική αξιολόγηση 60 σελίδων κατέληξε ότι η Κύπρος πληρεί τα απαιτούμενα κριτήρια. Η αξιολόγηση διαχωρίζει τα τεχνικά ζητήματα από τις πολιτικές ιδιαιτερότητες που απορρέουν από τον Κυπριακό, την πράσινη γραμμή και τις βρετανικές βάσεις, κρίνοντας ότι αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο σε επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επαρκείς τους υφιστάμενους ελέγχους στην πράσινη γραμμή, αν και τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να αποτυπωθούν με πλήρη λεπτομέρεια και σαφήνεια σε μορφή ενωσιακού δικαίου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με την Καθημερινή, η επικεφαλής της Διεύθυνσης Σέγγεν του Υπουργείου Εξωτερικών, Φιλίπα Καρσερά Χριστοβουλίδη, σε εσωτερικό σημείωμα χαρακτηρίζει το παρόν στάδιο ως πολύ κρίσιμο και εισηγείται συντονισμένη, σταθερή και τεκμηριωμένη διπλωματική προσπάθεια, ώστε η θετική τεχνική αξιολόγηση να μεταφραστεί σε πολιτική απόφαση των κρατών μελών για την ένταξη της Κύπρου στο χώρο Σέγγεν. Πρόσθετα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια αποφάσισε η κυβέρνηση, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση στις δημόσιες υποδομές υγείας στα 206,7 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε οπτικογραφημένο μήνυμά του. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των έργων υποδομής ύψους 145 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιούνται, περιλαμβανομένης της ανέγερσης νέου νοσοκομείου στην πόλη Χρυσοχούς. Όπως είπε, τα νέα έργα αφορούν τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στα Θαλάσσας, τη δημιουργία νέας μονάδας λοιμωδών νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, την αναβάθμιση της μονάδας εντατικής θεραπείας και του παθολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μαζί με νέους χώρους για την καρδιολογική και την πνευμονολογική κλινική, καθώς και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο νοσοκομείο Τρόλους. Το Ιράν και η φρουρή της Επανάστασης έπληξαν πλοίο υπό Κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς και αγνοείται ένας Ινδός υπήκοος ως μέλος του πλοίου. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν και το εγκατέλειψαν και επιβιβάστηκαν σε σωστική Λέμβο, καθώς το πλοίο ξέσπασε φωτιά. Πρόκειται για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό Κυπριακή σημαία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μπουσα που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά το περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Τόνισε ότι στα μέλη του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι. Άγημα 20 επίλεκτων ατόμων από τα όπλα και τα σώματα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετάσχει την 3η 14 Ιουλίου στην παρέλαση στο Παρίσι για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, την οποία θα παρακολουθήσει ανάμεσα σε άλλους επίσημους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΙΠΕ, πρόκειται για 18 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και δύο αναπληρωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Παρίσι και συμμετέχουν στις πρόβες για την παρέλαση. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδόρου, μεταβαίνει στη Γαλλία αύριο μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την πρώτη του συνέντευξη μετά την περιπέτεια της υγείας του παραχώρησε ο Έλληνας Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Ο Γιώργος Μιλωνάκης είχε καταρρεύσει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία δημοσιευμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα που τον ενέπλεκαν στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη στην υπόθεση Σάντι, οι οποίοι διερευνήθηκαν και διαψεύστηκαν από την αστυνομία. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, σχολιάζει τη στιγμή της κατάρρευσης του, δηλώνοντας ότι έχει εικόνα των γεγονότων και την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Κάνει λόγο για εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα από μέσα ενημέρωσης της Αθήνας και της Λευκωσίας. Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια, αναφέρει ότι ξεπέρασαν κάθε όριο, κατασκευάζοντας υποτιθέμενα μηνύματα από το κινητό του καθώς και τη φωνή του. Δυστυχώς στις μέρες μας κυριαρχεί αλητεία που δεν έχει πάτο, ανέφερε ο Γιώργος Μιλωνάκης. Γνωστοποίησε ότι για την υπόθεση Σάντι ο ίδιος πήγε μέχρι τον εισαγγελέα. με τον Υφυπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών υπεύθυνο για θέματα μεταξύ άλλων της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των συνόρων και της μετανάστευσης, θα συναντηθεί αύριο το πρωί η Υφυπουργός Πρωτοπροέδρου Ειρήνη Πική. Η κυρία Πική θα δεχθεί τον Υφυπουργό και αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο ΡΙΚ, ανάμεσα στα θέματα της ατζέντας είναι και η ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα απαλλαγής θεωρήσεων βίζας. Η χώρα μας είναι τεχνικά έτοιμη και απομένει μόνο η πολιτική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνει αυτό. Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία, όπως πληροφορείται το ΡΙΚ, θα έχει συνάντηση και με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Πρόκειται για προγραμματισμένες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών με εταίρους τους στην περιοχή. Και το δελτίο καιρού. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με περιοδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα υψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Εδώ LGR London Greek Radio. Και εδώ στη μεγάλη παρέα του LGR. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν μόλις έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Good afternoon, this is LGR 103.3 FM Digital Online. And you can also download the London Greek Radio app straight to your smartphone. Friendly, interactive. Μπορείτε να μας στείλετε κάποιο ραπτό μήνυμα. Check it out now. Download London Greek Radio app. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Το απόγευμα της Κυριακής, Κατερίνα Αστροφέγγια.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία, λοιπόν, ακούμε έτσι αγαπημένα καλοκαιρινές επιτυχίες, some hits from the class of 2026. Καλοκαίρι στο LGR, summertime here on LGR in the afternoon, Sunday afternoon. Αυτός ήταν ο Χρήστος Σαντικάη και αναπνοή Ανατολή. Χάρης Θαθακούρης, έχουμε και Νίκος Οικονομόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, all of your favorite artists under one roof. That roof, of course, is the LGR house. Είμαστε στον το τρίτο όροφο, όροφο του LGR building. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Και πάμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Η Αντίγονη ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σαουλ Ντι Βίντσι και μας παρουσιάζουν το «Για πάντα ναι», την ελληνική εκδοχή του «Per sempre se», του τραγουδίου που κατέκτησε την πέμπτη θέση στο Eurovision φέτος. Η συμμετοχή της Ιταλίας. Αντιγόνη και Σάλτι Βίντσι και «Για πάντα ναι», έτσι ωραία, έτσι νοσταλγικό, να πούμε καλύτερα τραγούδι. LGR Sunday Afternoon, playing the tunes that you love here on LGR 103.3% live music. LGR. Το Δόρις Φερίς Ελένη Φουραϊρά. Από τα πρόσφατα βραβεία, μουσικά βραβεία του ΜΑΤ.

Όλο καινούριο τραγούδι, όλο καινούργια Αναστασία και Ανίτα και Λόκο, Λόκο. Summer tunes on LGR, bringing you the summer sounds. LGR in the sun. Bo Angelita και Hey Bo.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Σε μετά να μην πω και όλο καινούριος Stan the man. Oh, John, the sunshine, Sunday afternoon. Και ποιος είδατε ποιο το match, το παιχνίδι χθες, Αγγλία-Νορβία. What a match, that was incredible.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Όλο καινούριος Ζαφ και Αύγουστος. Summer Hits LGR 1033. Και πάμε εδώ αμέσως μετά, επιστροφή αμέσως μετά από αυτά τα ένα μικρό break.
1: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
5: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

Μελίνα Ασλανίδου, και πάμε στο επόμενο μας τραγούδι που φρόνω να το στείλουμε στον κύριο λέω, στον Δημήτρη που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Να σε καλά Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για τα καλά σου τα λόγια. Very kind of you sir. Πάντα μας ακούει, πάντα ακούει LGR. Και ζήτησαν κάτι από Δημήτρης Μητροπάνος και δεν κλαίω για τώρα. Live εκτέλεση.

Ξυπνώ της Σφακενάκης και το νησί. Τραγούδι έτσι με πολύ έτσι δαθιά νόημα και ένα τραγούδι για την Κύπρο μας. Αυτά από μένα για σήμερα. Αμέσως μετά έρχεται ο Μιχάλης Γερμανός και εκπομπή του Ζήτω το ελληνικό τραγούδι από μένα. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε. You've been listening to the Sunday Afternoon Show, LGR. Make sure you download London Greek Radio to take us with you during the summer weeks. Keep up to date on everything Greek music-wise and more. As well, of course, at upcoming LGR events. I'll see you later. Lots of love. Keep it locked. LGR.

Μία ακόμη πολύ ζεστή Κυριακή αυτού εδώ το Ιούλη. Θα τη γεμίσουμε και αυτή με πολύ ελληνική μουσική και ελπίζουμε να συναντήσουμε όπως πάντα αγαπημένους φίλους.

Μας ακούτε πάντα από το 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει το σημερινό ταξίδι. Ο Μιχάλης Σιμανός τώρα εδώ, ζήτησε το ελληνικό τραγούδι, ξεκινάμε και μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

πολύ όμορφη φωνή από την Κύπρο, λοιπόν, η σημερινή μας πρώτη καλησπέρα. Με τη φωνή της Βαγιάς Σταύρου ξεκινάμε σήμερα σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς, εδώ στο ζήτη το ελληνικό τραγούδι, στην καρδιά ενός ακόμη καλοκαιριού, που είμαστε και πάλι μαζί και ψάχνουμε παρέα τη μουσική που θα δώσει δροσιά, ομορφιά και χρώμα.

άδειες προβλήτες που ψάχνουν πάντοτε ένα καινούριο ταξίδι. Και μια ακόμη πολύ όμορφη φωνή, η Δήμητρα Παπίου, μαζί με μια πάρα πολύ όμορφη παρέα.

Τα ζευγάρια στο πλανήτη την πίστα και αυτή η πολύ μεγάλη φωνή της Δημήτρας Γαλάνη το μεσημέρι μιας Κυριακής σαν αυτό εδώ.

λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, πάνε με το ζωή του ελληνικού τραγούδι. Ο Μιχάλης Ζημανός, εδώ, στο απόγευμα μίας ακόμη Κυριακής, για ένα τρίωρο που όπως πάντα γεμίζουμε με πολύ ελληνική μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Έρχονται πολλά, όπως πάντα, για τις ερχόμενες 2,5 ώρες. Μείνετε λοιπόν εδώ, να τα ακούσουμε παρέα. Amen.

0: όργηση στο Δούλου και μια πολύ μαγική βραδιά στη Βουλιαγμένη που μας θυμίζει πάντοτε έναν αξέχαστο δημιουργό, το Λουκιανό Κυλαϊδόνι.
1: Το πλοίο θα

0: Ένας πολύ αγαπημένος συνεπώνυμος, ο Βαγγέλης Γερμανός, που μια ολόκληρη ζωή μας ταξιδεύει στα νησιά με αυτό εδώ το τραγούδι.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα.

ακόμη από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού, εδώ με τη φωνή ενός υπέροχου τραγουδοποιού, του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Για την αγάπη που είναι πάντοτε μια σημαδούρα στα νυχτά και δεν πρέπει ποτέ να χάνεις την όρεξη να φτάσεις μέχρι εκεί και να την αγκαλιάσεις.

Χρώμα λοιπόν μια πραγματικά μοναδική φωνή τη Σωτηρία Μπέλου. Παίρνουμε τώρα κάπου εδώ στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Κυριακή απόγευμα εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Ζημανός είναι πάντοτε κοντά σα με το ζήτητο λίγο τραγούδι. Σε μια ακόμη μουσική διαδρομή από αυτέ που κάνουμε το απόγευμα τη κάθε Κυριακή, πάντοτε παρέα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και σήμερα. Έχουμε δύο ώρε μπροστά μα και θα φέρουν όπω πάντοτε πάρα πολλά.

μία ακόμη από αυτές τις πολύ μεγάλες φωνές που δεν ξεχύνονται ποτέ. Τα πιο αγαπημένα, σκουριασμένα χίλια της ελληνικής δισκογραφίας, Βίκη Μοσχολιού και η μεγάλη δύναμη του να έχεις κάποιον αγαπάς και μαζί του να ταξιδεύεις στο κόσμο.

έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Καταρίνα Κούκα. Δεν σκοτώνουν την αγάπη, μόνο βρίσκουν μόνο τρόπους να την κάνουν πιο δυνατή. Εδώ, στο τέλος της μικρής μας σήμερα αναφοράς, στο Μαριωτόκα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Ένα λοιπόν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, πάντα στο ζήτητο λίγο τραγούδι, πάντα σε ένα ακόμη μουσικό ταξίδι από αυτά που κάνουμε πάντοτε παρέα το απόγευμα της κάθε Κυριακής. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί και σήμερα. Ακολουθούμε τα τραγούδια στη δική τους διαδρομή και μείνουμε παρέα, αν το θέλετε κι εσείς, μέχρι τις 7.

για το υπέροχο μας ποιητή, του μοναδικού Νίκου Κάτσου και τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη, στη μουσική μιας μεγάλης ελληνικής πένας, στη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

μια μοναδική βραδιά για τη Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που μας θύμισε το τεράστιο έργο του μεγάλου μας ποιητή, του Νίκου Κάτσου.

φωνή της Άλκης της και ένα σπουδαίο τραγούδι που κρύβει μέσα του όλα αυτά που μπορεί να χαρίσει μια καρδιά που νιώθει και αγαπάει.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Αυτή λοιπόν την πολύ όμορφη φωνή με τον Απόστολο Ρίζο παίρνουμε τώρα στη τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Κυριακάτικο απόγευμα εδώ στον LGR, Μιχάλης Ζημάνος κοντά σας, πολύ ελληνική μουσική μέσα στα χρόνια και τις εποχές και πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ κάθε φορά που βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν και σήμερα και ελπίζω να μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

μουσική συνάντηση κορυφής για τον Μιχάλη Ρετσιγιάννη με την Λίνα Νικολακοπούλου και ένα καλοκαίρι με ένα αστέρι γραμμένο στα χέρια που μιλάει για το μεγάλο ταξίδι που κάνανε δύο ψυχές.

Η φωνή της Χαρούλας και η μεγάλη ψευδαίσθηση πως τα μεγάλα ονόματα και οι μεγάλες εικόνες μπορούν να σβηστούν, να βγουν από μια ζωή όταν κοστίσανε τόσο πολλά.

Διονύσης Δημήτρης Γαλάνη λοιπόν. Παίρνουμε τώρα κάπου εδώ, στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής και ο Μιχάλης Ζημανός και πάλι εδώ. Ζήτησε το υλικό τραγούδι, πολλή μουσική, πολύ αγαπημένοι φίλοι σε μια ακόμη συνάντηση μέσα στο χρόνο. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος. Με ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ για τη συνάντηση μιας ακόμη Κυριακής.

το μπλουζάκι δεν έχει μόνο τ' άρωμά σου, έχει όλο το άγγιγμά σου, έχει όλο σου το σώμα, το φιλί. Αυτό το μπλουζάκι είσαι εσύ. Αυτό το μπλουζάκι δεν έχει μόνο τα αρχικά σου, έχει όλο το όνομά σου, τον τρόπο που χαϊδεύεις, που φυλάς. Αυτό το μπλουζάκι για μας, αυτό το μπλουζάκι

0: αυτό το μπλουζάκι είσαι εσύ. Αυτό το μπλουζάκι είσαι εσύ.
1: Όλα αυτά που μπορεί να χωρέσουν μέσα σε ένα μικρό μπλουζάκι. Και μια πολύ μεγάλη φωνή, πάντοτε αγαπημένη, ήταν για Τσανακλείδου.

εικόνες που μένουν όταν ο χρόνος περνά μαζί με τους ανθρώπους. Στην αυτή που ακούσαμε, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη φωνή της Χαρούλας και τη μουσική ενός εξέχαστου συνθέτη, τον Νίκο Αντίπα.

μεγάλη αλήθεια που μπορεί να κρύψει μέσα το ένα τραγούδι, για το πόσο μεγάλα λάθη και πόσο μεγάλα σωστά είναι οι άνθρωποι, πόσο μεγάλα θαύματα, πόσο μεγάλο φως. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για σήμερα.

Κάπως έτσι λοιπόν, με την φωνή της Ελευθερίας Ερβανιτάκη, φτάνουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής και ο Μιχάλης Ζεμανός ήταν και πάλι εδώ για τις τελευταίες τρεις ώρες, όπως πάντα με το ζωή του ελληνικού τραγούδι, σε μια ακόμη μουσική διαδρομή που κάναμε παρέα. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήμασταν μαζί για μια ακόμη φορά και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Για απόψε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να έρθει μια πολύ όμορφη εβδομάδα, να μείνει όμορφος καιρός και εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ, ό,τι καιρό και αν κάνει, σε μια εβδομάδα ακριβώς. Να είστε λοιπόν καλά, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλό απόγευμα.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community. On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: The police investigating the alleged murder of Anne Widdecombe say they're not looking for anyone else after a 28-year-old man was arrested. The former MP was found dead at her home in Heysham, Dartmoor on Thursday. Matt Longman is Assistant Chief Constable from Devon and Cornwall Police.
3: On Saturday the 11th of July, a 28-year-old white British man was arrested at an address in Rotherham, South Yorkshire, on suspicion of the murder of Miss Widdecombe.
2: Experts have warned parts of the UK are at exceptional risk of wildfires as the heat wave continues. Areas in southern England and the Midlands are highlighted as being at highest risk, according to Natural England. And Lewis Capaldi delivered an emotional, career-defining headline set at BST Hyde Park, holding back tears as he performed to more than 60,000 fans. The singer joked with the crowd and said he was lost for words to be back on such a huge stage. That's the latest from Radio News Hub. I am Dave Cronin.
4: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

τραγούδια της ψυχής. Με τη Φανή Ποταμίτη. Συντροφιά σας κάθε Κυριακή απόγευμα στον LGR.

Πάμε να βρούμε λοιπόν λίγη θάλασσα εδώ, μέσα στα 103,3, στα τραγούδια της ψυχής. Εδώ λοιπόν με τις θάλασσες, τα τραγούδια μας, θα ταξιδέψουμε και αυτή την Κυριακή. Καλωσορίσατε λοιπόν στην ομορφότερη συχνότητα αυτής της πόλης. Η Φανή Ποταμίτη πίσω από το μικρόφωνο θα σας ταξιδέψει με τα τραγούδια που εσείς θα τις κάνετε παρέα μέχρι τις 10 αυτό το βράδυ. Καλωσορίσατε σε αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Είμαστε στα μέσα του Ιούλη, το πιστεύετε? Αγαπάμε το καλοκαίρι και το γιορτάζουμε κάθε μέρα.

Εμείς όμως εδώ θα μιλάμε για καλοκαίρια, θα μιλάμε για όμορφες στιγμές και να πάμε να ακούσουμε την ποδηλάτισσα του Οδυσσέα Ηλίτη φυσικά. Καλησπέρα σε όλους, 25 λεπτά μετά τις 7, τα τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας. Η Φανή Ποταμίτη σας ταξιδεύει μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση.

Έτσι λοιπόν, απλά σε αγαπώ, όπως το όμορφο τραγούδι το παλιό, όπως το πάρκο το μικρό στη γειτονιά μου, όπως την έξοδο το βράδυ στο στρατό. Έτσι, αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα είναι η αγάπη.

και μια βόλτα με ένα ποδήλατο και την παρέα, με την παρέα μας τον Κώστα τον Μακεδόνα εδώ στα 103,3 και στα Τραγούδια της Ψυχής. Καλώς ορίσατε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Αφροδίτη Μάνου και η νυχτερινή εκπομπή, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε να ακούσουμε τα γυάλινα τα φεγγάρια και τη φωνή της Μαντός. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλώς ορίσατε στα 103,3. Μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Εδώ μαζί σας μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια μέχρι τις 10. Στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά, τις ευχές μας για αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα ή γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Άντι Χαραλάμβου, γιορτάζει αύριο. Το ευχόμαστε να είναι καλά, γερός, δυνατός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το όμορφο πάρτι. Χρόνια πολλά, Άντι. Πάντα καλά.

Η Αλίνα Φεγγάρια λοιπόν και η φωνή της Μαντός, ένα τραγούδι που πρώτο κυκλοφόρησε το 1995 στη μουσική του Κάρολ Ρόλι και του Σάιμον Έμερσον. Και το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε και να το αφιερώσουμε στον Θησέα Αλέξανδρο και στον Ιόν, οι οποίοι είχαν και αυτοί τα γενεθλιά τους. Τους ευχόμαστε να είναι καλά, χρόνια πολλά τους, να χαίρονται τα γενεθλιά τους. Έλλη και εσύ να τους χαίρεσαι.

και από τη Χριστίνα τη Μαραγκόζη. Στη Μαριολά τη Σιβερία να πάμε και να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, «Φίλης

Ακούσαμε λοιπόν την Σιβερία Μαριολά σε αυτό το τραγούδι, το τρυφερό τραγούδι. Φίλησέ με και πάμε να ακούσουμε αυτή την κυρία.

Η μεγάλη κυρία λοιπόν του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου του Χατζηνάσιου και του Νίκου του Βρετού, «Δε φταίει κανείς». Και πάμε να ακούσουμε έναν άλλο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος ο Μαρίνος εδώ, σε αυτό εδώ το τραγούδι. Λίγα λεπτά πριν τις 8. Και πριν κλείσουμε, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι τα τραγούδια της ψυχής. Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Και πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα.

τα λόγια της Σότια Στρώτου στο το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Γιώργος Κρυμιζάκης γράφει τη μουσική και φυσικά αυτός υπέροχος Γιώργος Μαρίνος στο τραγούδι το Στέλλα που μόλις ακούσαμε. Και... και τι λέτε να πάμε εδώ? Ο Τόνις ο Μαρούδας σε αυτό εδώ το τραγούδι. Καλησμένο σε όλους εσάς. Καλησπέρα.

αυτή η υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου. Έχω απόψε ραντεβού. Μουζάκης Γιώργος, Γιώργος Οικονομίδης, συντελεστές του τραγουδιού και... Mary Lou. 5 λεπτά μετά τις 8, 103,3 τραγούδια της ψυχής και Λένε Λένε.

0: You're listening to LGR, London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Τα τραγούδια της ψυχής είναι μια παλιά φωτογραφία. Ένα βράδυ με πανσέλινο ή η φωνή της μοναξιάς μας. Τα τραγούδια της ψυχής, κάθε Κυριακή στη συντροφιά σας.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνα

τυχερό αστέρι λοιπόν και η φωνή του Θοδωρή, του Θοδωρή Βουτσινάκη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε τις μεγάλες τις αγάπες εδώ στα 103,3.

Η φωνή της Ελένης Τζαλικοπούλου και οι μεγάλες αγάπες. Έτσι, σαν αεράκι έρχεται και η Ελευθερία Ερβανιτάκη να μας συναντήσει στα 30 λεπτά μετά τις 8. 103,3 ελληνικό ραδιόφωνο, τραγούδια της ψυχής, εδώ μαζί σας.

Σαν αεράκι λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ένα τραγούδι, μάλλον είναι ένα ποίημα του Ναπολέον Λαπαθιώτη. Ο Μανώλης ο Πάπος έχει γράψει τη μουσική. Καλησπέρα για άλλη μια φορά. Τα ελληνικό ραδιοφόνο του Λονδίνου είναι εδώ. Και πάμε να ακούσουμε αυτό. Τζάζ και σιρτάκι, γιατί όχι.

Και αφού είμαστε σε μια διάθεση swing, η Πένι Παλταζή και το swing cuts, σε αυτό εδώ το τραγούδι, εξωτικό χαρμάνι.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης ο Καζούλης και η δικιά του η Φανή. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το Μανώλη το Μουσιά. Σε αυτό εδώ το τραγούδι. Γελά αγάπη μου είναι το τίτλος του τραγουδιού. Χρήστος ο Νικολόπουλος γράφει τη μουσική. Μανώλης Μητσιάς. Και 10 λεπτά πριν τις 9. Καλησπέρα σε αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Τα τραγούδια της ψυχής εδώ μαζί σας μέχρι τις 10.

Η φωνή της Γιάννας Βασιλείου ήταν εδώ σε αυτό το όμορφο όμορφο τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε, και να πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά από το Άρχοντο Ρεμπέτικο, και είναι αυτό.

0: 2310-232-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτή λοιπόν ήταν η Παλιοπαρέα, ένα τραγούδι του Γιώργου του Μουζάκη και του Ηλία του Λιμπερόπουλου. Και να πάμε να ακούσουμε και την Παλιοζωή Παλιόκοσμε, ένα ακόμα από τα αρχοντόρεμπέτικα, μπαίνοντας το... στην τρίτη ώρα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 9, να στείλουμε τις καλησπέρες μας στον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, να είσαι καλά. Χαρισμένο σε σένα ιδιαίτερα.

Παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιό κοινωνία. Μιχαήλ Ιωσήφ Ριτσιάρδη, τραϊφόρος Μίμης. Και πού θα με πας, πάμε να το ακούσουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Από τους πιο τρυφερούς και νοσταλγικούς στίχους, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Μικρέ μου άνεμε». Πόπι Εστεριάδη το τραγούδισε, ένα τραγούδι του Δημήτρη Χριστοδούλου και του Γιάννη Τουγκούμα. Και πάμε να ακούσουμε «Θαλασσινό», «Παντελή Θαλασσινό» και του «Παραδείσου Λεμονιά».

0: Ένα βαθιά ερωτικό τραγούδι με τα λόγια του Ηλία του Κατσούλη. Φυσικά ο Παντελής ο Θαλασσινός το τραγούδισε και έγραψε τη μουσική. Και πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη το Σκουλά. Μοναξιά, τη μοναξιά έχω συντροφιά είναι ο τίτλος του τραγουδιού και... Ξαραντώνης και Βασίλης Κουλάς, αυτό εδώ το τραγούδι, μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μια καλησπέρα στέλνουμε σε όλους, στη Μελίνα στέλνουμε καλησπέρες και στον Αριστίδη και σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα, να είστε καλά, καλό, καλό βράδυ παιδιά.
1: Που με καταλαβαίνει και δεν μ' αφή...
0: Δυο μεγάλες φωνές, Ξαραντώνης, Σκουλάς, σε αυτό εδώ το τραγούδι.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Χαΐνιδες και αυτή ήταν η Ελπίδα. Το τραγουδάκι που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε τα Λαϊκά του Μάνου και την Αλεξάνδρα σε αυτό εδώ το τραγούδι. Μπαίνοντας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και καλησπερίζοντας όλους εσάς. Μελίνα, Έλλη, Αριστίδη, κύριε Ηλία, Κώστα, Ελένη, Δήμητρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρέα σας μέχρι τις 10.

από τα πιο τρυφερά και αγαπημένα τραγούδια του Μάνου του Χατζηδάκη. Αυτό το τραγούδι «Ογλάρο» σε στίχους του Αλέκου του Σακελάριου, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1961 και ακούστηκε στην ελληνική ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό». Και φυσικά η πρώτη που το ερμήνευσε ήταν η Αλίκη η Βουγιουκλάκη. Πάμε να ακούσουμε όμως και αυτό. Είναι ο Κύρα Αντώνης και πάλι στη μουσική του Μάνου του Χατζηδάκη, με τραγούδια αγαπημένα οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ένα τραγούδι λοιπόν του Μάνου του Χατζηδάκη ήταν που ακούσαμε, τα Θαλασσοπούλια. Ο Νίκος ο Γκάτσος γράφει τα λόγια. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη και της Ευτυχίας Παπαγιονοπούλου. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την όμορφη παρέα, στη Μελίνα και, και σε όλη την παρέα, τα Φανταράκια, τον Αριστίδη, τον κύριο Ηλία, αλλά ιδιαίτερα στη Νούνα Μάγδα. Της ευχόμαστε να είναι γερή, να είναι δυνατή. Την ευχαριστούμε που είναι κοντά μας, γύρω μας. Να είστε όλοι καλά και πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Παπάζογλου σε αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Και αυτό λοιπόν το τραγουδάκι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μεγάλα ευχαριστώ πάνε σε όλους σας για την όμορφη παρέα.
1: Γιατί.
0: Ήταν η Φάνη Ποταμίτη, ήταν τα τραγούδια της ψυχής. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και τα λέμε. Φάνη Ποταμίτη, τέλος για απόψε. Γεια σας.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.